0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

96,1 και επιμένεις σταθερά στην ποιότητα.

σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.
1: The next one we're gonna do. So, in France.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421032535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ.

0: Τηλέφωνο 2421-3-10-100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97. Τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λιβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
15: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel, το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel, μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel, αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
17: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
16: Μα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία

0: Νίκος για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
1: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κύπρος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Τρίτη 16 Ιουνίου.

Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρέσκο κομμένο, φρέσκο καβουρδισμένο.

0: και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Μπάσες, τεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

Τα στενά του ορμού θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι πρώτες πληροφορίες για το περιεχόμενο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Έναρξη εξετάσεων ειδικών μαθημάτων. Αφορούν στους υποψήφιους γενικών λυκείων και επαγγελματικών. Η ΠΕΝ εγκρίθηκε η είσοδος της Σεβρών στο μπλοκ 10. Παπασταύρου, σημαντικό βήμα για την υπεύθυνη αξιοποίηση των εθνικών μας πόρων. Κύριε Στάρμερ, η Βρετανία θα προμηθεύσει με

ουράνιο την Ουκρανία. Θα σκληρύνει τις κυρώσεις στη Ρωσία. Δίκη για τα Τέμπη. Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις. Το πείσμα του Ιράν του χάρισε βαθμό 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία. Επαφές Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ενεργειακή πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. UNICEF, σχεδόν τα μισά παιδιά στον κόσμο εκτεθειμένα σε τουλάχιστον 3 τύπους κλιματικών κινδύνων. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, δράμα. Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό εν ενεργεία και αυτοκτόνησε. Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμφωνία για τα Δικαιώματα Αεροπορικών Επιβατών, Τζιτζι Κώστας, βελτιωμένη προστασία για τους επιβάτες. Αλέξης Τσίπρας, το δίλημα των εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Η Βενεζουέλα υπέγραψε συμφωνία με την Αμερικανική General Electric για τον εξυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροδότησης. Συντριβή Β52 στην Καλιφόρνια. Οι 8 επιβαίνοντες θεωρούνται όλοι νεκροί. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 41 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Υπογράφει και φίλες και φίλοι ηλεκτρονικά η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι προβλέπει το deal για πυρηνικά και στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ εκφράζει επιφυλάξεις ενώ η Ουάσιγκτον προετοιμάζει τη δημοσιοποίηση του κειμένου της συμφωνίας. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης έχει ήδη υπογραφεί, ενώ ο αντιπρόεδρος J.D. Vance άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί στη δημοσιότητα ακόμα και πριν από την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή στη Γενέβη. Παρά τις διαβεβαιώσεις της αμερικανικής πλευράς, το πλήρες κείμενο δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί και εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες για κρίσιμα ζητήματα όπως το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούζ και οι δεσμεύσεις της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία υπογράφηκε ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάν Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Η επίσημη τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενέβη, ενώ ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει μέρος ή το σύνολο του κειμένου νωρίτερα. Είμαι πολύ χαρούμενος να πω ότι υπογράφηκε. Η συμφωνία έχει υπογραφεί πλήρως, δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της συνόδου της G7. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό έγγραφο και ότι επιθυμεί τη δημοσιοποίησή του πολύ σύντομα. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, υποβάθμισε τη σημασία του αρχικού κειμένου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα γενικό πλαίσιο. Μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι το μνημόνιο κατανόησης είναι περίπου 1,5 σελίδα και ότι οι περισσότερες κρίσιμες λεπτομέρειες θα καθοριστούν στις τεχνικές διαπραγματεύσεις που ξεκινούν άμεσα. Σε πολλά ζητήματα θα πρέπει να βρούμε λύσεις κατά τη φάση των τεχνικών διαπραγματεύσεων, δήλωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη παράγραφος της συμφωνίας περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν για περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένη της διακοπής χρηματοδότησης οργανώσεων που οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές. Ο Vance υποστήριξε επίσης ότι η σημαντικότερη πρόβλεψη αφορά την επαληθεύσιμη δέσμευση της Τεχεράνης να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμένων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και την έναρξη 60 ημερών διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η συμφωνία επεκτείνει επίσης την εκεχηρία για ακόμη 60 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν τους όρους μιας οριστικής συμφωνίας. Ωστόσο, βασικές λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς. Η Τεχεράνη έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα συνεχίσει να επιβάλλει ορισμένα τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ενώ ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πέρασμα θα ανοίξει πλήρως, χωρίς διόδια από την Παρασκευή. Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι η άρση κυρώσεων ή η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η Τεχεράνη θα τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία. Ταυτόχρονα, αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στην εβδομάδα οι τεχνικές συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο παραμένει το βασικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών.
Ο αναπληρωτής υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Καριμπαμπαντή, επιβεβαίωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία αποτέλεσμα μακρών διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν με διαμεσολάβηση του Κατάρ. Ωστόσο, το Ιρανικό Υπουργείο των Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί βαθιά δυσπιστία απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και χαρακτήρισε τη συμφωνία απλώς ένα βήμα προς τη μείωση της έντασης. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ τώρα, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχολίασε για πρώτη φορά τη συμφωνία αναγνωρίζοντας ότι ο ίδιος και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συμφωνούν πάντα σε όλα. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είτε υπάρξει συμφωνία είτε όχι. Ο Νετανιάχου επανέλαβε επίσης ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα για όσο διάστημα χρειαστεί. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, οι εχθροπραξίες στο νότιο Λίβανο συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα. Λιβανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για Ισραηλινό πλήγμα εναντίον οχήματος, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά Ισραηλινών δυνάμεων ως αντίπινα. Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνησαν ότι αν και ο Λίβανος περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της εγκυχηρίας, η αποχώρηση Ισραηλινών στρατευμάτων από το λιβανικό έδαφος δεν αποτελεί όρο της συμφωνίας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Άουν, χαιρέτησε την εξέλιξη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα οδηγήσει σε πρακτικά μέτρα που θα τερματίσουν οριστικά τον κύκλο της βίας στην περιοχή. Παράλληλα, οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας δήλωσαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και εμφανίστηκαν έτοιμοι να εξετάσουν την άρση σχετικών κυρώσεων εφόσον υπάρξουν σαφή και επαληθεύσιμα βήματα από την Τεχεράνη. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ χαρακτήρισε τη συμφωνία ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα για τον τερματισμό του πολέμου, τη σταθερότητα στην περιοχή και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ.

Σε κάθε περίπτωση, φίλες και φίλοι, όποια και αν θα είναι η εξέλιξη, να είσαστε απολύτως βέβαιοι ότι οι Ισραηλινοί δεν είναι καθόλου μα καθόλου χαρούμενοι με την εξέλιξη αυτήν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πιεστεί πάρα μα πάρα πολύ από το εσωτερικό να συνθηκολογήσει, και τούτο διότι υπάρχει ένας μονάχα εχθρός με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να συνθηκολογήσει. Μπορεί με τους πάντες, ακόμα και με τους Ιρανούς, όπως θα αποδειχθεί. Υπάρχει όμως ένας εχθρός με τον οποίο δεν μπορεί να συνθηκολογήσει. Και αυτός ο εχθρός είναι ο ίδιος ο χρόνος.

Και τότε, φίλες και φίλοι, γιατί την Κυριακή που μας πέρασε, ο Αμερικανός πρόεδρος γιόρτασε τα 80 του γενέθλια.

Βλέπετε φίλες και φίλοι, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο γυρεότερος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει σημάδια γύρατος εδώ και αρκετό καιρό, δήλωσε η Τάρα Σετμάγερ, πρώην Διευθύντρια Επικοινωνίας των Ρεπουμπλικανών στο Καπιτόλιο, σύμφωνα με τον Guardian. Αυτό είναι εμφανές σχεδόν καθημερινά, καθώς αγωνίζεται να μείνει ξύπνιος κατά τη διάρκεια επίσημων συναντήσεων. Είναι πιο ευερέθιστος και ξεσπά σε οργισμένες παρεκκλήσεις και εκρήξεις θυμού όταν δεν γίνεται το δικό του. Αυτά δεν είναι σημάδια ενός ισορροπημένου ενήλικα που πλησιάζει τα 80 χρόνια. Ο Τραμπ είναι ο γυρεότερος πρόεδρος που ορκίστηκε και σύμφωνα με ορισμένους κριτικούς παρουσιάζει ανησυχητικά σημάδια παρακμής, καθώς έκλεισε τα 80, μια ηλικία που περισσότεροι από τους μισούς προκατόχους του δεν έφτασαν ποτέ και στην οποία ο Τζέραλντ Φόρντ έπαιζε γκολφ, ο Τζίμι Κάρτερ αφοσιωνόταν σε ανθρωπιστικό έργο και ο Ρόναλντ Ρέιγκαν οργάνωνε τις αναμνήσεις του.

Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, να είσαστε απολύτως σίγουροι ότι συγχέονται. Βλέπετε, η προοπτική ενός τέτοιου ανθρώπου να έχει πρόσβαση στους πυρηνικούς κωδικούς θα προκαλούσε συνήθως συζήτηση για το ενδεχόμενο το Υπουργικό του Συμβούλιο να επικαλεστεί το 25ο τροποποιητικό άρθρο του Συντάγματος για να τον απομακρύνει από το αξίωμα. Ωστόσο, κανείς δεν περιμένει από την ομάδα των πιστών του Τραμπ να εξετάσει έστω και ελάχιστα μια τέτοια επιλογή. Οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο έχουν δείξει πρόσφατα σημάδια διαφωνίας, αλλά διατηρούν μια συνωμοσία σιωπής γύρω από το ζήτημα της ηλικίας. Ως εκ τούτου, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παραμείνει στο αξίωμα για τα 81 και 82 γενέθλιά του, πιθανώς ως πρόεδρος χωρίς εξουσία που αντιμετωπίζει πολιτική θνησιμότητα αν οι δημοκρατικοί κερδίσουν τη μία ή και τις δύο βουλές του Κογκρέσου. Ο Τζέικομπς προειδοποίησε: «Η Αμερική και ο κόσμος θα περάσουν δύο τρομακτικά χρόνια. Ο Τραμπ έχει υπερβολική εξουσία για κάποιον με τόσο μικρή σύνδεση με την πραγματικότητα. Η ηλικία κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ έναν ακόμα πιο επικίνδυνο πρόεδρο».

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Είμαστε εδώ, δυναμώστε τα ραδιοφωνάκια σας. Έχουμε να πούμε ακόμα πολλά πολλά.

με προβλήματα και τσακωμούς κύλησε ο έγκαμος βίος μια 45χρονης και του 50χρονου σύζυγου της στη Δράμα. Ο λόγος για ένα ζευγάρι αστυνομικών.

Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτουν νεότερες πληροφορίες για τη στιγερή γυναικοκτονία που έγινε χθες Δευτέρα μέσα στο σπίτι του ζευγαριού και μπροστά στα μάτια του μικρότερου παιδιού του. Παιδιού τους. Η τοπική κοινωνία στη Δράμα θρηνεί ακόμα για την 45χρονη αστυνομικό που έπεσε νεκρή από τα χέρια του πατέρα των παιδιών της. Ο 50χρονος αστυνομικός, αφού τη σκότωσε, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή. Λίγες ώρες μετά βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του. Μετά τη γυναικοκτονία αφαίρεσε τη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η γυναίκα είχε αποκαλύψει στην υπηρεσία της πως ο σύζυγός της αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι, πέρασε από ψυχομετρικά τεστ, τα οποία όμως δεν έδειξαν κάτι το μεμτό. Κρίθηκε ικανός να ασκεί τα καθήκοντά του και να οπλοφορεί και επέστρεψε κανονικά στην υπηρεσία του. Το ζευγάρι, αν και ήταν σε διάσταση, έμεναν για καιρό στο ίδιο σπίτι. Φέρεται πως τους τελευταίους 6 μήνες έμεναν χωριστά σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί ξανά

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως επιτέθηκε στη γυναίκα πισόπλατα και στη συνέχεια ξεκίνησε να τη μαχαιρώνει με μίσος και μανία προτού την αφήσει αιμόφυρτη στο πάτωμα. Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι πριν από 2 εβδομάδες η 45χρονη είχε κάνει ανάρτηση στα social media μιλώντας για τους άνδρες που δολοφονούν τις γυναίκες τους και την αντιμετώπιση της ελληνικής κοινωνίας σε τέτοιου είδους εγκλήματα.

Ο συναγερμός για την γυναικοκτονία σήμανε γύρω στις 7 το απόγευμα χθες, όταν το κέντρο άμεσης δράσης στη Δράμα δέχθηκε κλήση από το σοκαρισμένο 10χρονο παιδί του ζευγαριού. Με όση δύναμη κουβαλούσε πλέον μέσα του, αποκάλυψε στον τηλεφωνητή πως ο μπαμπάς επιτέθηκε στη μαμά και αυτή είναι μόφυρτη στο πάτωμα στο υπόγειο του σπιτιού τους. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας και νοσηλεύτηκε αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση. Γύρω στις 7 το απόγευμα υπέκυψε στα τραύματά της. Μια δεύτερη κλίση και πάλι στο κέντρο άμεσης δράσης για έναν άνδρα που βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αυτοκίνητο, κινητοποίησε τις αρχές στον λόφο πίσω από το νοσοκομείο. Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 50χρονο σύζυγο και συνάδελφό τους νεκρό. Δίπλα του βρέθηκε το υπηρεσιακό του όπλο και ένας κάλικας. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την ανίποτη οικογενειακή τραγωδία. Τραγικά θύματα της υπόθεσης παραμένουν το 10χρονο παιδί που ειδοποίησε την ελληνική αστυνομία, αλλά και η μεγαλύτερη κόρη τους που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Η γυναικοκτονία στη Δράμα θυμίζει πολύ την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με θύμα την 39χρονη που άφησε πίσω της δύο μικρά παιδιά. Και σε αυτή την περίπτωση η γυναίκα δολοφονήθηκε από το σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους και ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά τους.

0: Και ειλικρινά δεν ξέρω αν έχει περάσει εβδομάδα σε αυτόν εδώ τον τόπο που να μην έχουμε ένα παρόμοιο περιστατικό. Κάθε εβδομάδα κυριολεκτικά, δίχως κανένα ίχνος υπερβολής, έχουμε και μία γυναικοκτονία. Και όμως αυτή τη χώρα η πολιτεία περί άλλων τυρβάζει. Έχουν πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα αυτό το καιρό. Έχουν εκεί στην κυβέρνηση να αντιμετωπίσουν ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Είσαστε απολύτως τραγικοί. Η κατάσταση τόσο με την παιδική παραβατικότητα όσο και με τις γυναικοκτονίες έχει ξεφύγει και ως πολιτεία παραμένετε
1: πρώτη φορά που την
0: κυριολεκτικά ανύπαρκτη.
1: Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη κεγότανε

που έφεραν τα δύο νέα κόμματα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, επιβεβαιώνει η νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Α. Ειδικότερα το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο με 23,3% έναντι του 22,8% τον Μάιο, κάτω όμως και πάλι από το ποσοστό του 25%. Στη δεύτερη θέση, στο 14,2% το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι που δίνει πρόθεση ψήφου με διαφορά μονοψήφια. Στην τρίτη θέση με 10,3 έρχεται το ΠΑΣΟΚ που καταγράφει πτώση από το 12,2 του Μαΐου. Τέταρτη η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 8,1%. Στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων καταγράφονται οι εξής αποδόσεις. Καθώς ακολουθεί με 6,6 η Ελληνική Λύση, 6,2 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 3,6 η Πλεύση Ελευθερίες και όλα τα υπόλοιπα κόμματα κάτω του 3%. Ενώ υπάρχει και ένα 16% αναποφάσιστον. Η δημοσκόπηση εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία να είναι κάτω του 25%. Επομένως, βάσει του εκλογικού νόμου, δεν δικαιούται μπόνους εδρών, οι οποίες θα μοιραστούν αναλογικά, αν πάντα τα νούμερα αυτά αποτυπωθούν στην κάλπη.

Στο ερώτημα θα λέγατε ότι οι πρώτες σας εντυπώσεις για κάθε ένα από τα νέα κόμματα είναι θετικές ή αρνητικές. Οι ερωτηθέντες απαντούν για το κόμμα του Τσίπρα. Θετικές 25%. Αρνητικές 62%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 13%. Για το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Θετικές 22%. Αρνητικές 60%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 18%. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, βέβαια μένει να μετουσιωθούν και μένει να κεφαλαιοποιηθούν. Κυρίως ως προς τα νέα κόμματα και από τις επιλογές των προσώπων κατά τόπους. Τα πρόσωπα αναεκλογική περιφέρεια αναμένεται να παίξουν πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και βέβαια εν αναμονή και των όσων θα προκαλέσει η δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, μπαίνουμε σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πολιτική χρονική συγκυρία. Θυμάστε που σας λέγαμε πριν από κανένα δίμηνο ότι ο Κυριάκος θα μπορούσε να δώσει λύση σε όλο αυτό εάν προσέφεγε στις κάλπες μέσα στον Ιούνιο. Εφόσον λοιπόν δεν έκανε για τους δικούς του λόγους αυτή την επιλογή, από εδώ και πέρα τα πράγματα θα πάρουν μια τελείως διαφορετική τροπή.

στο πλαίσιο των πανελληνίων εξετάσεων. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί στις 10 και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 9.30, δηλαδή σε περίπου μία ώρα από τώρα. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων στο πλαίσιο των πανελληνίων αφορούν στους υποψήφιους γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα. Αυτή την εβδομάδα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα συνεχιστούν με το ελεύθερο την Τετάρτη και γραμμικό σχέδιο την Πέμπτη, τα γερμανικά την Παρασκευή και τη μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία το Σάββατο 20 Ιουνίου. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα με τα μαθήματα μουσική εκτέλεση και ερμηνεία τη Δευτέρα, γαλλικά την Τρίτη, ιταλικά την Τετάρτη και ισπανικά την Πέμπτη. Υπενθυμίσετε ότι η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι 3 ώρες, ενώ τον σχέδιο ελεύθερο και γραμμικό 6 ώρες. Για το μουσικό μάθημα μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ για το μουσικό μάθημα μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία, η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια 3 ωρών και 30 λεπτών.

Τέλος, υπενθυμίζετε ακόμη ότι άρχισε χθες Δευτέρα και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων για εισαγωγή στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, δηλαδή στα γνωστά ΤΕΦΑ. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλες. Καλή επιτυχία σε όλους. Και μην διακρίνω άγχος. Η ζωή δεν αρχίζει και δεν τελειώνει σε αυτό το 20ήμερο των εξετάσεων. Ως άνθρωποι θα συναντήσουμε πάρα μα πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή μας. Έτσι ήταν δομημένη η κοινωνία και έτσι θα συνεχίσει να είναι.

0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο του Σταύρου του Λιγερού. Που αφορά στην προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανεβάσει τα πάντα όλα στον πύχη της θεάρεστης για τον ίδιο αυτοδυναμίας.
1: Ποιος πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη θα κερδίσει αυτοδυναμία, θα σχηματίσει μόνος του αυτοδύναμη κυβέρνηση? Προφανώς κανείς εκτός από τον ίδιο. Όχι γιατί πρόκειται για μία υποκειμενική εκτίμηση, αλλά ακόμα και οι πιο φιλικές αυτών δημοσκοπήσεις δείχνουν στην πρόθεση ψήφου ένα ποσοστό της τάξεως του 22, 21, 23, άντε 24%. Και όταν λέμε πρόθεση ψήφου, μη φανταστείτε ότι αυτό θα ανέβει. Υπάρχουν λόγοι τους οποίους έχουμε εξηγήσει σε άλλα ηχητικά σχόλια που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ναι μεν στην τελική ευθεία προς τις κάλπες θα υπάρξει μια συσπήρωση για όλα τα κόμματα, άρα και για τη Νέα Δημοκρατία, άρα θα κερδίσει κάτι, αλλά αν το μεταξύ θα χάσει, πρώτον λόγω της εισόδου στο γήπεδο του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά και δεύτερον διότι αναμένεται ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών που θα ψηφίσουν στις κάλπες, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε μείωση των ποσοστών όλων των κομμάτων, δεδομένου ότι η σύγκριση γίνεται με τα 4.160.000 περίπου που ψήφισαν στις ευρωεκλογές. Εδώ αναμένεται κάτι το οποίο θα είναι στα 6 εκατομμύρια, μπορεί και 6,5, μπορεί και παραπάνω ή κάτι λιγότερο, πάντως αρκετά παραπάνω από αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι επειδή ο αριθμητής θα παραμείνει χοντρικά στο ίδιο επίπεδο και ο παρανομαστής θα μεγαλώσει, το κλάσμα δηλαδή το ποσοστό θα μικρύνει. Τώρα, για ποιο λόγο ο Μητσοτάκης λέει κάτι το οποίο είναι εξόφθαλμα εκτός πραγματικότητας? Ποιο είναι το πολιτικό κίνητρο πίσω από αυτό? Προφανώς υπάρχει πολιτικό κίνητρο, γιατί όπως είπαμε ούτε ο ίδιος πιστεύει τα λόγια του. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένας πολιτικός αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης ο οποίος είναι διατεθειμένος να συμπράξει το σχηματισμό κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το κόμμα του Σαμαρά, ούτε η Ελληνική Λύση, ούτε κανένας άλλος. Ακόμα και αν εισέλθει στη Βουλή το κόμμα της Λατινοπούλου, ακόμα και αν δεχτεί να συμπράξει, δεν θα έχει παρά να προσθέσει λίγες βουλευτικές ψήφους. Με ένα ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας μικρότερο του 25%, αυτά θα είναι τίποτα. Στην πραγματικότητα, για να σχηματιστεί η κυβέρνηση χρειάζονται να συμπράξουν 3 κόμματα. Γιατί λοιπόν μας μιλάει έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Επαναφέρω το ερώτημα. Πρώτον, είπαμε γιατί δεν υπάρχει υποψήφιος εταίρος. Δεύτερον, διότι ποντάρει στη στρατηγική των επαναλαμβανομένων εκλογικών αναμετρήσεων, δηλαδή δεν μου έδωσες, θα ξανακάνω εκλογές, δεν μου έδωσε το επιθυμητό ποσοστό, θα ξανακάνω, απειλώντας τους πολίτες με την ακυβερνησία. Μητσοτάκης ή χάος, Μητσοτάκης ή ακυβερνησία. Αυτό το σχήμα θα μπορούσε να είναι αποδοτικό εάν η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές ξεπερνούσε το 30% ή ήταν εκεί γύρω. Βλέπουμε ότι απέχει πολύ από εκεί και αυτό ακριβώς καθιστά αυτή τη στρατηγική πλήρως αδιέξοδη. Υπάρχει και ένας τρίτος λόγος. Από τη στιγμή που οριστικοποιήθηκε ότι θα κατέβει στο γήπεδο και το κόμμα του Σαμαρά, είναι σαφές ότι στο Μαξίμου φοβούνται πάρα μα πάρα πολύ το ενδεχόμενο πολύ πιθανό διάφοροι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο αυτοί που έχουν πάρει αποστάσεις έτσι κι αλλιώς από αυτό το κόμμα, αλλά και άλλοι οι οποίοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να το ψηφίσουν και στις επόμενες εκλογές, θα βρουν ευκαιρία να ψηφίσουν κάτι άλλο. Το κόμμα Σαμαρά τους δίνει την ευκαιρία να μην απομακρυνθούν από την ευρύτερη παράταξη, με σκοπό να στείλουν ένα μήνυμα της δυσαρέσκειας που έχουν για όλα όσα πράττει και δεν πράττει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και δεν είναι λίγα τα όσα πράττει και δεν πράττει, και όσα πράττει αναφέρομαι σε σκανδαλώδεις πολιτικές και ενέργειες. Τα σκάνδαλα άλλωστε είναι τόσα πολλά που νομίζω ότι δεν έχουν προηγούμενο στη μεταπολιτευτική μας πολιτική ιστορία. Λέω λοιπόν ότι για να αποτρέψει μία καταβαράθρωση στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, γιατί αν και οι πιστοί ή κάποιοι από τους πιστούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας αποφασίσουν να στείλουν ένα μήνυμα και δεν ψηφίσουν το κόμμα τους στις πρώτες εκλογές, τότε το κόμμα θα πάρει ένα ποσοστό καταβαράθρωσης. Θα πέσει κάτω από το 20% και ενδεχομένως αρκετά. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα αδιέξοδο και για τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή να τεθεί απολύτως άμεσα και με επίγοντα χαρακτήρα κατηγορηματικά θέμα αντικατάστασής του. Αυτό λοιπόν έχουν υπόψη και για να το αποτρέψουν λένε ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Αυτό είναι κάτι το οποίο όσο και αν το ισχυριστεί η κυβερνητική προπαγάνδα δεν μπορεί να περάσει, γιατί είπαμε υπάρχει τεράστια απόσταση. Το 41%, 40,5% του 2023 σήμερα εμφανίζεται να έχει μειωθεί κατά το ίμιση και μπορεί να δούμε ακόμα χειρότερα για αυτό το κόμμα. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κάτι που φαίνεται να διασώζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επειδή όμως η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, θα κάνει ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί για να κινηθεί το ποσοστό όσο το δυνατόν ψηλότερα. Το τι θα καταφέρει θα το δούμε. Θα δούμε παροχές, θα δούμε και δεν ξέρω εγώ ακόμα τι μπορεί να δούμε. Δεν αποκλείεται να έχουμε και παρατράγουδα, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης μας έχει συνηθίσει σε αντιθεσμικές, αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις. Αρκεί να κοιτάξετε τι έχει συμβεί με την ηγεσία της δικαιοσύνης. Όλες οι θέσεις που έχουν πάρει στα μεγάλα κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι τα Τέμπη, όπως είναι οι υποκλοπές. Λέω λοιπόν ότι θα κάνει ό,τι μπορεί. Δεν φαίνεται όμως ότι υπάρχει κάτι που θα μπορέσει να τον διασώσει. Ακόμα και το φόβητρο Τσίπρας, το οποίο θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει για να συσπυρώσει δεξιούς ψηφοφόρους, νομίζω ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει, γιατί ο Τσίπρας σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν πρόκειται να συγκεντρώσει ένα ποσοστό το οποίο θα τον φέρει στη θέση να μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Δηλαδή το ποσοστό του θα είναι εμφανώς μικρότερο από όσα πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023, το 17,5%. Άρα δεν θα είναι στην πραγματικότητα απειλητικός και άρα αποτελεσματικός ως φόβητρο. Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι η προσπάθεια του Μητσοτάκη να ανεβάσει τον πήχη τεχνητά λέγοντας ότι θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία δεν είναι παρά μια απεγνωσμένη προσπάθεια. Την κατηγορηματική απάντηση βεβαίως θα μας τη δώσει η κάλπη. Τότε θα δούμε πού βρισκόμαστε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Μητσοτάκης έχει ένα πλεονέκτημα. Είναι αυτό το ερώτημα που θέτει. Αν όχι εγώ, ποιος άλλος? Εννοούμε για πρωθυπουργός. Είναι ξεκάθαρο ότι στον χώρο της αντιπολίτευσης δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπορεί να συγκεντρώσει πίσω του μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μία λαϊκή επιδοκιμασία ικανή να φτιάξει ένα πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα. Από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, ναι μεν ο Μητσοτάκης έχει ένα πλεονέκτημα προεκλογικό, από την άλλη όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν λύσεις, τρίτες λύσεις, οι οποίες εκ των πραγμάτων θα τεθούν στο τραπέζι όταν θα έχουν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα των εκλογών και όταν οι διάφορες πολιτικές δυνάμεις, τα κόμματα δηλαδή, θα κληθούν να πάρουν θέση στο μείζον κρίσιμο ζήτημα της διακυβέρνησης.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσω. Πρωινόρα Πόρτο λαμβάνει τέλος, παραδίδοντας σκυτάλι στον Γιώργο Κουμιώτη. Ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά σε όλες, γεια και χαρά σε όλους.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν. Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, χρόνια πολλά. Το δεύτερο μισό του Ιούνιου. Θα πούμε σήμερα λίγα λόγια για την υπόθεση.
1: Έκσταση.
0: Λίγα λόγια για το έργο.
1: Έκσταση. Εκστανώ.
0: Τι θα γίνει το επόμενο μισό του Ιούνιου. Θυμόσαστε παλιά που μπαίναμε στους κινηματογράφους και μας έδιναν ένα χαρτάκι.
1: Έκσταση.
0: Λίγα λόγια για την υπόθεση. Καλημέρα σας, κύριε Κουτρούμπα. Εσείς κάτω στο Βόλο τότε, κύριε Κουτρούμπα, βγαίνατε στο Αττίκ, στο Αχίλιον. Εμείς στην Νέα Ιωνία, καμιά νίκη, κάτι γυρικό. Εσείς ήσασταν κάτω στο κέντρο, το Αφακαντέ. Αττίκ, Αχίλιον. Κρόνος. Τι λέμε ρε σήμερα. Μετά όταν ξεφύτρισε το Τιτάνια, που έγινε Τιτάνια, κατεβαίναμε και η Αλακμπάρα από την Αιωνία. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Τρίτη 16 Ιουνίου.
1: Εκστανώ.
0: Καλημέρα, έχουμε τα καλύτερα.
1: Έκσταση.
0: Ο Άγιος Τίχων, ο θαυματουργός επίσκοπος, γιορτάζει σήμερα, τιμάται.
1: Εκστανώ.
0: Και ο Μνημόνιος. Ο Άγιος Τίχων. Τίχων ρε παιδιά, ύψιλον ωμέγα. Ήταν επίσκοπος στην Αμαθούντα της Κύπρου. Τα όσα είναι γνωστά για αυτόν βρίσκονται σε χειρόγραφα γραμμένα από τον συντοπίτη του, τον Ιωάννη τον Ελεήμονα. Μιλάμε τώρα για 6ο-7ο αιώνα,

0: Άγιος Τίχων θεωρείται ο θεράπων του παγανισμού. Επίσης είναι ο θεράπων των δαιμονισμένων. Όπως επίσης θεωρείται και προστάτης των αμπελοκαλλιεργητών. Έκσταση, εκστανό, εστά με γούστα με λακόμο γιο. Κύριε Πρόεδρε του Αγίου Βλασίου, Κώστα Βολιώτη, να κάνουμε ένα ευχέλιο εκεί υπέρ του Αγίου Τίγωνος. Μήπως και φάμε λίγο μουστο παραπάνω φέτος. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Παιδιά, πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε.
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φουρνός και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Καλημέρα και στο καφικοπτίο μας. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Λαμπράκι 7 εδώ στα παλιά. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, πώς είστε?
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
0: Τι να κάνουμε, κύριε Κουτρούμπα? Ο κύριος Κουτρούμπας μας στέλνει μήνυμα και μας κουγιονάρει. Τι να κάνουμε, κύριε Κουτρούμπα? Εμείς στην Νέα Ιωνία πηγαίναμε στην Αργό. Εσύ πήγαινε στην Αργό, μου γράφει. Με εισιτήριο ένα αυγό. Όχι, αυτό δεν το πρόλαβα, είναι αλήθεια. Αλλά εμείς πηγαίναμε στο ξεσκέπαστο το καλοκαιρινό την Αργό και την Νέα Αργό, που τώρα έγινε πολυκατοικία. Όπως και η παλιά Αργό έγινε πολυκατοικία. Αλλά εσείς κάτω στο κέντρο, κύριε Κουτρούμπα, πηγαίνετε εκεί που άνοιγαν οι στέγες. Από τότε με Wi-Fi στο Αχίλιο άνοιγε η στέγη, πατούσε από κάτω μηχανικός Wi-Fi της εποχής. Κάποιον μοχλό θα είχε, κάποιον διακόπτη μαχαίρι. Πηγαίνατε στο Ατίκ και εκείνο που είχε καμπριολέ. Ουρανό, κύριε Κουτρούμπα, τι να κάνουμε εμείς? Ήμασταν της Νέας Ιωνίας. Ήμασταν από τότε Μάωμα. Τι λέμε, ρε.

τρώγαμε που και που γάμα σουβλάκι, γάμα πιτόγερο από του Σκαλίδη, εκεί απέναντι από την Αργό. Εσείς τρώγατε περιοπή σουβλάκι από τον Πιγκουίνο. Και από τη Βαβαρία. Τι λέμε ρε πρωί πρωί. Κύριε Κουτρούπα, όποιος ανοίγει το κλείδο, είναι αυτά εις πράτη.

Στο λιμάνι του Βόλου, το Fly Dolphin Ερατό. Το άλλο υπτάμενο της EasyJet είναι στο Μπουγάζ, έρχεται από τα νησιά για το Βόλιο. Το συμβατικό από Βόλο 8 και 4 για τις ποράδες έχει ήδη αποπλέψει. Είναι στη μέση του παγαστικού το Superstar 2 της EasyJet.

επίσης από, το, από τη γλώσσα Σκιάθο Πλατανιά έρχεται το Ζέφυρος. Μόλις έστριψε την Αγία Κυριακή. Και σε λίγες μέρες θα λέμε ότι κατεβαίνει από τη Θεσσαλονίκη το Speed Runner Jet.

0: καφεδάκια, σάντουιτς, σαντουιτσάρες, μεζεδάρες το μεσημέρι, πιάτο ημέρας. Κάντε μια στάση Λαρίσης 174, καφενείων του Δημητράκη του Μανώλη. Δημητράκη, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλή σου μέρα, αγαπητέ μου, πάρα πολύ καλά.
0: Καλώς ήταν, καλώς ήταν.
1: Εσύ πώς είσαι?
0: Προσπαθούμε.
1: Χαίρομαι πολύ για σένα.
0: Καλημέρα στον Αχιλέα, μισό λεπτό μήνυμα από τον Αχιλέα, από τα φιλαράκια μου εκεί, μεταξύ Σκύρου και Κύμης. Άντε παιδιά, καλή δύναμη, καλή σεζόν. Για πες.
1: Τι να πω.
0: Τι προτείνεις σήμερα, κοτόπουλο έχεις?
1: Κοτόπουλο έχουμε, λαχανικά, ναι.
0: Έλα ρε Δημητράκη, το έχεις παραξηλώσει, το έχεις ήγει μέρη. Τρίτη τώρα κοτόπουλο.
1: Η μέρη, πάρ' τη μέρη να θες παράπονα.
0: Έλα ρε μέρη τώρα, μας τρελάει. Άντε να είμαστε καλά, αύριο τα λέμε.
1: Θα σου πω.
0: Λέγε.
1: Εμείς πίναμε κανένα ταμ-ταμ.
0: Α, το έπιασες για το... Έπιασες την αυτή με τον κύριο Κουτρούμπα. Για λέγει.
1: Ναι.
0: Για λέγει, δες να πει. Για συμπλήρωσε, Δημητράκη, συμπλήρωσε.
1: Δεν πηγαίναμε κάτω στο κέντρο.
0: Ακούστε που... κύριε Κουτρούμπα, ακούστε σχόλιο. Για πες. Το πιάσε ρε, για πες.
1: Καλή σου μέρα, Γιώργο, καλημέρα.
0: Δεν μου λες, κύριο, το λεωφορείο που σκουραμπιέδες περνάει τώρα το πρωί, περνάει.
1: Έχει μέρες να περάσει από εδώ.
0: Προχθές με είδε εδώ στη Λαρίση που έφευγα.
1: Ναι.
0: Γιατί να πατήσει φρένο, πάτησε γκάζ κατά πάνω.
1: Δεν το πιστεύω αυτό.
0: Τι δεν πιστεύει, να με κόψει, δεν είναι.
1: Όχι, εδώ μιλάμε τώρα δυναμία, τρελή.
0: Λοιπόν, χθες το βράδυ μου έστειλε ένα email το Σοφάκι και μου γράφει από κάτω, πρέπει να σ' αρέσει. Και πραγματικά κάνει, είναι μια διασκευή της φίλης μου, της πώς τη λένε τη φίλη της,
1: δεν ξέρω.
0: Εν πάση περιπτώσει κάνει μια διασκευή, ένα τραγούδι πολύ ωραίο, της Αλέκας, της Κανελίδου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κάνει μια διασκευή η Σοφία. Θυμάσαι εκείνο το φοβερό της Κανελίδου, την περιπέτεια?
1: Για βάλτε να τα ακούσω.
0: Ναι. Καλημέρα στην Ανάβησο, καλημέρα στη Σοφία την Αρβανίτη. Γεια σου, Δημητράκη.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα λοιπόν στην Ανάβησο, καλημέρα στη Σοφία την Αραβανίτη. Το πες πάρα πολύ καλά, Σοφία. Ετοιμάζω, θέλω να σου πω και το λέω δημόσια, ετοιμάζω ένα δικό μου και θέλω να το ερμηνεύσεις εσύ.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Όλα στη φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος, 9 και 19 λεπτά. Ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τους πλουσιότερους πολίτες άνω των 65 ετών? Η σκυρή ελληνική πραγματικότητα. Τα δεδομένα για την Ευρώπη αποδομούν πλήρως το στερεότυπο μιας ενιαίας τρίτης ηλικίας που απολαμβάνει ομοιόμορφα τους καρπούς των κόπων της, αναδεικνύοντας ένα χαοτικό χάσμα πλούτου ανάμεσα στους πολίτες των κρατών μελών. Ο παγκόσμιος χάρτης του πλούτου, αλλιώς αναζητώντας στη λίστα την Ελλάδα. Η ακτινογραφία του Έλληνα συνταξιούχου, που κυμαίνεται η μέση σύνταξη. Ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, εκτός ελέγχου η κατάσταση με τις βλάβες. Είχαμε ενημερώσει τον διοικητή πριν από 2 εβδομάδες. Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο κέντρο υγείας Έγινας. Μειώνονται τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε υπηρεσία. Βλάβες και έλλειψη ανταλλακτικών καθυλώνουν το μισό στόλο. Το χρονικό της γυναικοκτονίας στη Δράμα. Τι εξετάζουν οι αρχές για το ζευγάρι των αστυνομικών? Νέα Δημοκρατία. Μια δημοσκοπική πρωτιά που απλώς εγγυάται πολιτική ήττα. Υπάρχει ένας εχθρός με τον οποίο ο Τραμπ δεν μπορεί να συνθηκολογήσει. Ο χρόνος. Ο Τσίπρας στη Λευκοσία. Συνάντηση με Χριστοδουλίδη, Κυπριακό και διεθνή συγκυρία στην ατζέντα. Πόσο πάει το καπέλο? Υπερδιπλάσιες ανατιμήσεις από το χωράφι στο ράφι. Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι αγρότες, τι ζητούν? Ο Τάσος, το βόλεμα των δικών μας παιδιών, πάση θυσία, και ο επιτελικός τραγέλαφος του Μητσοτάκη. Έλεγχη για αδήλωτα αναδρομικά ποσά, ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο. Τι να προσέξετε στις δηλώσεις για τα αναδρομικά σε μισθούς και συντάξεις. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική. Καλημέρα και στον κύριο Πάπα Οικονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Κουτρούμπα, εμείς πηγαίναμε εκεί στην Αργό, βλέπουμε καμιά βουκιουκλάκι, το πολύ πολύ με κανένα πασατέμπο. Ήμασταν η φτωχολογιά.

14, 15, 16 έχουν γενέθλια τρεις γιοργάδες. Μπερδεύτηκε σήμερα κύριος Κουντρούμπας και μου είπε χρόνια πολλά. Θα σας το διευκρινίσω σε λίγο. Λαρά, λαρά. Πούπο, έσπασε η πόρτα. Ο κύριος Κουντρούμπας είχε γενέθλια προχθές, 14. Προσέξτε, 14 έχει ο Γιώργος Κουντρούμπας, 15 η αφήντη μου τσουνάρα μου, χθες δηλαδή, και 16 έχει σήμερα ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου. Τρεις Γιωργάδες στη σειρά. Φώτη Κοφινά, πολύχρονος πες του και από μένα. Κοφινάς. Φώτη, καλημέρα στη Σκιάτο, πες το Γιώργο. Πάρε τον τηλέφωνο, έχει γενέθλια σήμερα. Ο Γιώργος πρέπει να είναι του 51, του 52. Έτσι. Προχθές είχε ο κύριος Κουτρούμπας, χθες είχαμε εμείς. Γι' αυτό είπε ένας ακροατής, το είχε καταγράψει πριν χρόνια ο ακροατής. Ωραίος. Φίλες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευτυχώς δεν τσίπησαν οι άλλοι και δεν χαλάσαμε την εκπομπή χθες. Εσείς κύριε Κουντρούμπα, τα πόσα κλείσατε? Τα 47. Κύριε Κουντρούμπα, μαζί μου τα βάλατε σήμερα. Ανταποδίδω. Κύριε Κουντρούμπα, τα 47.

ευχαριστώ πολύ τον αντιδήμαρχο καθαρεότητας, τον Γιώργο τον Πράτο, για τις ευχές του. Ευχαριστώ πολύ Γιώργα ρε αντιδημαρχάρα. Κύριε Κουτρούμπα, συνεχίζετε να μου στέλνετε μηνύματα. Ο κύριος Κουτρούμπας με απειλεί ότι έχει φωτογραφίες, μου λέει, τις βγάζει στο διαδίκτυο. Δεν μπορείτε κύριε Κουτρούμπα, διότι είναι ιατρικού περιεχομένου, οπότε δεν μπορείτε, μόνο στα λόγια μένετε. Και ο πρώτος που τηρεί το ιατρικό απόρριτο είσαστε εσείς. Πάλι τρίποντο από τα 7 μέτρα. Ο Γιώργος ο Κουτρούμπας με έχει φωτογραφία από το ιατρικό κέντρο. Μόλις έχω ξυπνήσει, μου έχουν βγάλει το στήθος τα σωληνάκια, έχω βγει από την εντατική, επειδή οι τακτικοί που ακολούθησαν τότε έβγαζαν την καρδιά σε άλλο σημείο, η καρδιά σε άλλο σημείο, εσύ ξανά σε βάζαν στο ψυγείο. Ήμουν στο ψυγείο, προφανώς στο πόδι κάποια ψήξη, δεν το καταλάβαινα, και με είχαν φασκιώσει όλο το πόδι μετά την εντατική. Και έχει φωτογραφία μου ο κύριος Κουτρούμπας. Κάθε τόσο με απειλεί για τη φωτογραφία. Την είπα μόνος μου. Ο Γιώργος Κουτρούμπας, ο οποίος πιο μπροστά βέβαια είχα πάει στη Λάρισα. Είχα πει τότε στον Στεφανιογράφο. Μπερδεύτηκε και ο Στεφανιογράφος, μπερδεύτηκε και ο καρδιοχειρουργός, μπερδεύτηκε και ο χειριστής του Στεφανιογράφου. Δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη με τη δική μου την καρδιά. Ήταν όλες οι αρτηρίες flat. Όλες 100%. Και τον παίρνουν τηλέφωνο τον Γιώργο, τον Κουτρούμπα, του λένε κύριε Κουτρούμπα, τι είναι αυτός εδώ που μας έστειλες. Ροκοκό. Ρομποτάκι, είναι όλες flat, τι να κάνουμε. Κάνουν κησέα που λέτε οι γιατροί του Πανεπιστημιακού της Λάρισας με τον Κουτρούμπα, κάνουν κησέα τηλεφωνικό και σε λίγο είναι έξω από το Πανεπιστημιακό ένα ταξί και με έψαχνε στο κύριο Στάδες μάλιστα. Είμαι ταξί, λέει, μπαίνετε μέσα. Πού θα με πας? Δεν σου είπα, δεν θέλω ταξί. Όχι, λέει, μπείτε μέσα κύριε, έχω εντολές. Παύλα διανταγές. Τι θυμηθήκαμε πάλι σήμερα. Μπαίναμε στο ταξί με τη σύζυγο. Για πού πάμε ρε φίλε? Βόλο, λέει, δεν μένετε? Λέω ναι. Και στο Βόλο πάμε. Κάναμε στο Βόλο, κάτω από την πολυκατοικία. Πηγαίνετε, λέει, κύριε, και σας περιμένω. Όχι, του λέω, τι με περιμένεις? Φτάσαμε. Όχι, λέει, πάρτε καμιά λαξιά, πάρτε κανένα ρούχο και φεύγουμε. Πού πάμε? Πάμε, λέει, Αθήνα, μας περιμένουν. Κατευθείαν στο ιατρικό κέντρο. Ξύρισμα! Ξύρισμα! Χωρίς να έχω ιδέα τι θα υποστώ, δεν είχα ιδέα. Περιποίηση, φαγητό special, ιατρικό κέντρο. Μοσχαράκι νουά τότε, και μάλιστα το προτίμησα, το προτιμούσα με πατάτες πουρέ. Αλλά δεν ήξερα τι θα ακολουθήσει, τι με περιμένει, ήθελα πουρέ. Καλημέρα σας κύριε Κουτρούμπα. Ήθελα πουρέ. Έρε και τι έγινε την επαύριο. Δηλαδή από τη Λάρισα μέχρι το ιατρικό κέντρο με συνοπτικές διαδικασίες. Τι φλανά έχει το κησέα. Τι
φλανάκι το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Το στίγμα λοιπόν της σημερινής επικαιρότητας στη Μαγνησία, κλείνω την παρένθεση, εστιάζει σε σημαντικές πολιτικές κινήσεις, μεγάλες οικονομικές ενισχύσεις για τον πρωτογενή τομέα. Έντονο ενδιαφέρον προκαλεί η πρωτοβουλία στήριξης στο Τσίπρα εδώ στη Μαγνησία, με δεκάδες υπογραφές τελεχών από την αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Θα σας διαβάσω μετά τα ονόματα αυτών που υπογράφουν, που στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Ανακοινώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 7,4 εκατομμυρίων ευρώ για τους κτηνοτρόφους της Μαγνησίας που επλήγησαν από την ευλογιά των οικοπροβάτων. Παιδιά, πάει και ο παλιός ο κουρέας του Τσουκάτος, ο Παναγιώτης. Καλό του ταξίδι. Ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις στο Νεπάλ εδώ στον Ομό. Επίσης να σας πω ότι αναδείχθηκε η νέα διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας μετά την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών και την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων. Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας υπό τον κύριο Βενέτη. Είπα Βενέτης. Ο πρώην και ο νυν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Είπα Βενέτης. Σημειώστε το. Κάτι μου έχει κάνει κλικ και θα δείτε ότι θα βγω αληθινός. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Κύριε Κουτρούμπα, σαν πράσινος που είσαστε, σας το αφιερώνω. Ενώ πράσινος, ενώ Παναθηναϊκός. Από τη Ρένα.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα έπαθα λάστιχο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, έναντιο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Ζυγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο Βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το Βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ΟΑΕΡ. Τηλέφωνα 24210 61979 και 6938 29 8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Κυρίες και κύριοι, η δημοσιοποίηση της είδησης πως το περασμένο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ πλήρωσαν με δικά τους χρήματα τα τακάκια που έπρεπε να αλλάξουν του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο το τρίμερο οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ είχαν πληρώσει με δικά τους χρήματα τα κάκια που έπρεπε να αλλάξουν σε τρία ασθενοφόρα. Έχει σηκώσει σκόνη στη δημόσια συζήτηση, ενώ προκάλεσε και μία ένορκη διοικητική εξέταση που διέταξε ο διοικητής του ΕΚΑΒ, ο Χαραλάμπους, με στόχο την διερεύνηση του περιστατικού. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, τη δεδομένη στιγμή δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να πληρώσουν οι ίδιοι για εκείνη τη βλάβη, δεδομένου ότι τρία ασθενοφόρα εξυπηρετούν 50 περιστατικά την ημέρα στην Αττική και η παρουσία τους στους δρόμους είναι σημαντική. Σύμφωνα με όσα λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο διοικητής του ΕΚΑΒ ενημερώθηκε σε κατηδίαν συνάντηση στο γραφείο του πριν από 2 εβδομάδες από το Σωματείο των Εργαζομένων τόσο για το πρόβλημα που προέκυψε εκείνο το τρίμερο, όσο και για το θέμα των ελλείψεων και των καθυστερήσεων που αφορούν τις βλάβες, τα ασθενοφόρα το τελευταίο διάστημα. Ο κύριος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος, ξεκαθαρίζει πως υπάρχουν 2 ειδών βλάβες στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Από τη μία οι μεγάλες, δηλαδή πρόβλημα στη μηχανή, στον κινητήρα, που μπορεί να λυθούν ακόμη και σε 3 με 4 μήνες λόγω της έλλειψης ανταλλακτικών, αλλά και των καθυστερήσεων που σημειώνονται στα συνεργαζόμενα με τον οργανισμό Συνεργεία. Ένα κλασικό δηλαδή πρόβλημα του ΕΚΑΒ και από την άλλη οι υποδέστερες, οι καθημερινές βλάβες που μπορεί και να επιληθούν μετά από μέρες, ενώ κανονικά θα έπρεπε να επιληθούν άμεσα σε μερικές ώρες. Η κατάσταση με τις βλάβες, ειδικά με τις μικρές, το τελευταίο διάστημα είναι εκτός ελέγχου. Κάθε μέρα 2 με 4 αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ ακινητοποιούνται. Και από την άλλη ο Άδωνης κοκορεύεται, ο Άδωνης κορδακίζεται. Μωρή παλιοπροβιά. Από τη μία Άδωνη οι επικοινωνιακές εξαγγελίες και από την άλλη η σκληρή πραγματικότητα. Δηλαδή τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η εικόνα του Υπουργού της Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, να προβάλλει με έμφαση την μελλοντική αναβάθμιση του στόλου. Τον είχα ακούσει να λέει με 255 νέα ασθενοφόρα. Αυτή η εικόνα έρχεται σε πλήρη σύγκρουση, Άδωνη, με την άμεση πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες και οι διασώστες. Την ώρα που το Υπουργείο παραπέμπει σε παραλαβές οχημάτων εντός του 2027, η καθημερινή λειτουργία του συστήματος βρίσκεται σε οριακό σημείο. Άδωνη, μέχρι το 27 θα έχουμε πεθάνει όλοι. Και βέβαια τα επίσημα στοιχεία και οι καταγγελίες των ίδιων των εργαζομένων αναδεικνύουν, κυρίες και κύριοι, μια τραγικότατη ηρωνία. 70 ασθενοφόρα κάτω στην Αθήνα, 70, παραμένουν ακινητοποιημένα στα συνεργεία λόγω μηχανικών βλαβών και έλλειψης βασικών ανταλλακτικών. 70 ασθενοφόρα ακινητοποιημένα. Μόλις 55 αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ καταφέρνουν να βγουν στους δρόμους αναβάρδια για να καλύψουν εκατομμύρια πολίτες. Με τον αριθμό αυτό να μειώνεται ακόμη περισσότερο τις νυχτερινές ώρες. Έπαθες κάτι τη νύχτα, Παναγία μου? Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Το Σωματείο των Εργαζομένων καταθέτει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ, καταγγέλλοντας ότι οι διασώστες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσόπη τους για μικροεπισκευές, για να μην καταρρεύσει πλήρως η εφημερία.
Ρε Σιάδωνη, ρε Καραγκιόζη της πολιτικής, η δημόσια υγεία δεν μπορεί να λειτουργεί με υποσχέσεις σε βάθος διετίας το 2027. Όταν η ανάγκη για ένα ασθενοφόρο αποτελεί ζήτημα ζωής και θανάτου στο εδώ και τώρα, ρε. Ρε κουραδόμαγα, Άδωνη, εδώ και τώρα, ρε. Η υπερβολική επικοινωνιακή προβολή που κάνεις εσύ και τα τσοντοκάλαλα, οι ηλίθιοι συνάδελφοί μου, δεν μπορεί να υποκαταστήσει εσύ την άμεση λύση στα προβλήματα συντήρησης του υπάρχοντος κρατικού μηχανισμού. Καραγκιόζη Γεωργιάδη, Καραγκιόζακο, που το παίζεις υπουργός υγείας, ηλίθιε.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας μου στέλνει η φίλη ακροάτρια ένα email και μου λέει, άρα ο κύριος Κουτρούμπας δεν είναι απλός φίλος σου? Καλά το πιάσατε, κυρία μου. Σίδνεϊ, έχουμε 8 ώρες, 10 και 8, 6 παρα 10 το απόγευμα. Άιντε. Καλό απόγευμα στο Σίδνεϊ. 6 παρα 10 αυτή την ώρα. Καλημέρα και βόρειο ανατολικά της Ιαπωνίας. Μόλις βγήκε στον ανοιχτό ειρηνικό καταγάης ο Νάπας. Κι όμως ενώ είναι ανατολικότερα έχουμε 6 ώρες διαφορά, Καπετάνια, 6 ώρες βορειοανατολικά Ιαπωνίας. Καλά το πιάσετε, κυρία μου, δεν είναι απλός φίλος. Όταν ένας, άνθρωπος βγαίνει μπροστά και παίρνει πάνω του, ξαπλωμένο σήμερα στον κάτω από το συνειφωνιογράφο, καταρχήν δεν ήξερα που πήγαινα, τι θα μου κάνανε, τι είχα. Και με κοιτούσαν και μου λέγανε, φλά, τι κάνουμε? Θα τους έλεγα ό,τι θα κάνουν, πού να ξέρω τι θα κάνουν. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος βγαίνει μπροστά, παίρνει πάνω του μια τόσο κρίσιμη κατάσταση, όπως μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, του είπαν, αυτός είναι φλάτ, θέλει τουλάχιστον 3 bye-byes. Λοιπόν, και παίρνει πάνω του όλη την κρίσιμη κατάσταση, όπως είναι μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, και στέκεται ακλόνητος δίπλα του, δίπλα σου, τότε μιλάμε για... Εδώ πάει η λέξη ηρωισμός. Η λέξη, ο χαρακτηρισμός ηρωισμός, εδώ πάει. Ο ηρωισμός δεν είναι αυτός που κάνει το καθήκον του. Ο ηρωισμός είναι αυτός που ξεπερνά στα εσκαμμένα. Σε ένα κόσμο λοιπόν, αγαπητοί φίλοι από το Σίδνεϊ, σε ένα κόσμο που συχνά κοιτάζει μόνο το συμφέρον, τέτοιου είδους πράξεις, καλά το πιάσατε, κυρία μου, τέτοιου είδους πράξεις αποδεικνύουν ότι η ανιδιοτελής προσφορά, γιατί περί τέτοιας προσφοράς πρόκειται, ανιδιοτελούς, αλλά και η αλληλεγγύη, αυτά παραμένουν ζωντανά. Ζωντανές, προσφορά, αλληλεγγύη. Είναι ζωντανές. Δεν χρειάζεται περισπούδαστα πράγματα για να σώσεις μια ανθρώπινη ζωή. Χρειάζεται ψυχή, χρειάζεται αποφασιστικότητα, χρειάζεται αυτό που λένε και δεν το εννοούν, ενσυναίσθηση. Όταν γίνεσαι λοιπόν ο άνθρωπος γέφυρα προς τη ζωή και στήριγμα στις πιο σκοτεινές στιγμές, άρα λοιπόν αποδεικνύεις αυτές τις ώρες πόσο σημαντικός άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο είσαι. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι από το Σίδνεϊ, δεν αξίζουν τον απόλυτο σεβασμό, δεν αξίζουν την αιώνια ευγνωμοσύνη. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως είναι ο Κουτρούμπας, δεν ομορφαίνουν την κοινωνία χωρίς να ζητούν ανταλλάγματα. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρία μου, και ευχαριστώ που το πιάσατε.

Καλημέρα στη Λάρισα. Κυρίες και κύριοι, ένταση σημειώθηκε χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του μεγαλομετόχου της ΠΑΕΑ ΕΛ. Εκεί κατέληξε πορεία φιλάθλων της ομάδας της ΑΕΛ με αφορμή τις εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ. Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους με συνθήματα κατά του ισχυρού άνδρα της ΑΕΛ. Με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη για αρκετή ώρα. Στη συνέχεια, αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν σε επιχείρηση απόθεσης των φιλάθλων, κάνοντας χρήση χημικών χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Από την πλευρά τους, ορισμένοι συγκεντρωμένοι έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, με αποτέλεσμα η ένταση να κλιμακωθεί. Είχαμε συμπλοκές, καταδιώξεις στο κέντρο της πόλης της Λάρισας, με τα επεισόδια να επεκτείνονται μέχρι και την κεντρική πλατεία. Πάμε πλατεία! Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε αρκετές προσαγωγές. Έτσι είναι αυτά! Έτσι είναι αυτά τώρα! Το κάνατε μάγκα! Τώρα! Κορονοϊό, κορονοϊό, δώσε μάσκες, θησαυροφυλάκιο ο τύπος, τον κάνατε μάγκα, άρχισε να αγοράζει ομάδες, να αγοράζει μέσα ενημέρωσης, να καβαλάει το καλάμι και να το παίζει ισχυρός άντρας. Άντε ρε φλούφλι που το παίζει και ισχυρός άντρας, να χαθείς ρε. Αυτά θα πληρώσετε τώρα σε εκλογές. Και δυστυχώς απέναντι δεν υπάρχει κανένας. Υπάρχουν μόνο τσίπριδες. Αλλά εμείς θα σας εκδικηθούμε. Θα σας στείλουμε στο γεροδιάολο τώρα. Αυτά θα πληρώσετε τώρα.

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εμφανιζόταν τότε στους Λειψούς σαν Μιχάλης Οικονόμου, και όχι μόνο Μιχάλης Οικονόμου. Ο Λάμπρος. Ο Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή. Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου δημιουργεί, κυρίες και κύριοι, νέα νομολογία για την έκτηση ποινών των πολυισοβητών, αλλά και για την δυνατότητα υφόρων απόλυσής τους. Ο δήθεν αρχιτρομοκράτης της οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, και λέω δήθεν γιατί έχω τους λόγους μου, επιστρέφει και πάλι στη φυλακή, όπως απεφάσισε χθες ο Άριος Πάγος. Το πέμπτο ποινικό τμήμα, που συνεδρίασε εν συμβολίο με αντικείμενο το αν θα κάνει δεκτή όχι την εισαγγελική ανέρεση του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών του Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ούτως ή άλλως μετά από 24 χρόνια στη φυλακή ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφάσισε λοιπόν να αναιρέσει το δικαστικό βούλευμα, ανοίγοντας και πάλι την πόρτα της φυλακής για τον Λάμπρο της 17 Νοέμβρη. Οι ανώτατοι δικαστές λοιπόν στάθμισαν τα αντικειμενικά στοιχεία, πραγματικά χρόνια έκτησης, συμπεριφορά μετά την πράξη, νομοθετικό πλαίσιο για πολυισοβήτες, και αυτοί οι ανώτατοι δικαστές αποφάσισαν ότι στο παρόν στάδιο δεν συντρέχουν οι αντικειμενικές συνθήκες για την υφόρον απόλυση του πολυισοβήτη, ας πούμε, τρομοκράτη. Κυρίαρχα όμως έκριναν ότι το Δικαστικό Συμβούλιο Πειραιά δεν έλαβε υπόψη τη διάταξη για τους πολυισοβήτες του 2021, η οποία ρητά τι προβλέπει. Προβλέπει ότι ένας καταδικασμένος σε πολλαπλά ισόβια δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή νωρίτερα από τα 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής του. Η απόφαση λοιπόν του ανώτατου δικαστηρίου δημιουργεί νέα νομολογία για την έκτηση ποινών των πολυισοβητών, αλλά και για την δυνατότητα υφόρων απόλυσής τους. Με την δικαστική αυτή απόφαση ακυρώνεται το προηγούμενο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών του Πειραιά και η επιστροφή του καταδικασμένου για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες Γιωτόπουλου στη φυλακή είναι άμεσα εκτελεστή. Ας πούμε 17 δολοφονίες, ας πούμε του Γιωτόπουλου. Έτσι λοιπόν, με απόσπασμα της απόφασης του Αριού Πάγου, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών στον Πειραιά και μάλιστα διανυκτέρευσε στα κρατητήρια της Γαδά, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πήγαν εκεί πέρα οι κάμερες, τον είδαν που έμπαινε μέσα ταξί, έβαζε το σάκο μόνος του στο πόρτο μπαγκάζ του ταξί. Ποιος να τολμήσει να το ρωτήσει, και να το ρωτούσε δεν θα απαντούσε. Θα μπορούσε να έχει φύγει, θα μπορούσε να το ψάχνουν, και όμως σας είπα, ήδη συνελήφθη χθες και διανυκτέρευσε στη Γαδά. Αστεία πράγμα, του χρόνου θα είναι έξω, σε κάποιο διάστημα θα είναι έξω. Καραστημένες ιστορίες και διηγώντας ανακλές. Αν αυτή ήταν η τρομοκρατία στην Ελλάδα, θα είχαν σφίξει κόλλη, αλλά δεν ήταν. Σιγά να μην ήταν τρομοκρατία στην Ελλάδα ο Μπαρμπαλέκος και ο Δημητράκης ο Κουφοντίνας. Δεν ήταν. Δεν ήταν, ούτε καν βοηθή δεν ήταν.
ούτε καν βοηθή, ούτε καν τα παιδιά που πήγαιναν για τσιγάρα στα περίπτερα δεν ήταν. Ο Αλέξανδρος λέει Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ποιος αρχηγός ρε, ποιος αρχηγός, γεννημένος το 44 στο Παρίσι, πόσο χρόνο είναι πλέον, 56 και 26, 82. Πατέρας του Δημήτρης, ο Γιωτόπουλος. Ο Δημήτρης ο Γιωτόπουλος ήταν γραμματέας του Τρότσκι, του Λέοντα Τρότσκι. Είχε βοηθήσει στην επανάσταση του Λέν, τον Λένιν.

σπούδασε στο Παρίσι, εκεί ζούσε ο Αλέξανδρος και μάλιστα για ένα διάστημα στο ίδιο διαμέρισμα, στο Καρτιέ Λατέ, έμενε και ο Πάγκαλος ο Θοδωρής. Να τα λέμε όλα. Ναι, ο Πάγκαλος ο Θοδωρής, στο ίδιο διαμέρισμα μένανε. Κατά τα άλλα κανένας δεν ήξερε τίποτα για κανέναν. Ο Γιωτόπουλος, κατά τα άλλα θαυμαστής του Φιντέλ Κάστρο, θαυμαστής του Τσε Γκεβάρα. Ναι, αμέ. Τον μάγευε τον Μπαρμπαλέκο, το Αλεκάκι τον μάγευε η πορεία που είχαν αυτοί ο Φιντέλ Κάστρο και ο Τσε Γκεβάρα στην Σιέρα Μάντρε, στην Κούβα, Σιέρα Μάντρε. Είχε πάει από το Παρίσι, μάλλον την κοπάνισε από το Παρίσι γιατί του ψάχνανε. Την κοπάνισε μαζί με έναν άλλον σύντροφό του. Ανήκανε εκείνη την εποχή στο ΚΚΚ. Επί Χούντας ήτανε, ανήκαν στο ΚΚΚ τότε. Ο Αλέκος, ο Γιωτόπουλος την κοπανάει με έναν σύντροφό του. Εκεί στο ΚΚΚ που συμμετείχαν, διασπάστηκε στο ΚΚΚ στο Παρίσι. Είχαμε διάσπαση του ΚΚΚ στο Παρίσι και τότε δημιουργήθηκε η οργάνωση 29 Μάη. Η οργάνωση 29 Μάη ήταν ένα από τα ιδρυτικά, από τα ιδρυτικά μέλη της 29 Μάη ήταν και ο Γιωτόπουλος. Και ενώ οι μυστικές υπηρεσίες τον παρακολουθούν στη Γαλλία. Στη Γαλλία τώρα σε παρακολουθούν οι μυστικές υπηρεσίες και εσύ να φεύγεις στην Κούβα για εκπαίδευση υποτίθεται στο Αντάρτικο Πόλεον. Πες ναι, όπως λένε και οι γιατροί, σε αυτόν θα λέτε ναι. Ας πούμε τα πιστεύουμε αυτά. Ότι οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες δεν έβλεπαν που τους έφυγε μέσα από τα χέρια τους. Δηλαδή, τι θέλω να πω, πώς το παρακολουθούσαν οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες και έφυγε να πάει στην Κούβα, πώς, πείτε μου. Και έρχεται πάλι πίσω στο Παρίσι και τον Ιούλιο του 1974 ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Ιούλιο του 1974. Στην αρχή εκεί, βέβαια πιο μπροστά, στο Παρίσι οι Αμερικανοί ίδρυσαν τη 17 Νοέμβρη και στείλαν αυτόν να στρατολογήσει το βοηθητικό προσωπικό. Πήγε εκεί στα Εξάρχεια, στην αρχή βρήκε τον Γιάννη τον Σερίφη για τις πρώτες στρατολογήσεις. Τα υπόλοιπα σας τα έχω πει κατ' επανάληψη. Ήταν μια θυγατρική στην ουσία τη CIA. Για 27 ολόκληρα χρόνια δεν τους ακούμπησε κανένας. Έγιναν 23 δολοφονίες. Έγιναν φοβερές ληστείες, φοβιστικές ενέργειες. Δίχως καμιά μυστική υπηρεσία, δίχως καμιά υπηρεσία ασφαλείας να ακουμπήσει 17 Νοέμβρη. Και μας πουλάνε τώρα φούμαρα ότι συλλέγαν τον Γιωτόπουλο, τον απελευθέρωσαν και τώρα τον ξαναστέλνουν στον Κορυδαλό. Αυτά είναι για τη δημοσιογραφία της Αθήνας, για τα μπουμπουκομπούμπουκα και για να τρώει χόρτο ο λαός. Έπαιξαν παιχνίδι οι Αμερικανοί για 27 ολόκληρα χρόνια. Και όταν ήθελαν να κάνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 4, έπρεπε να τη σταματήσουν την οργάνωση. Έκαναν δολοφονίες οι Αμερικανοί δικών τους ανθρώπων. Παναγία μου, εκείνον το Γουέλς. Το καθάρισαν οι Αμερικανοί. Αυτό φαίνεται και από ηχογραφημένα μέσα στη Γερουσία. Ποιοι καθάρισαν το Γουέλς εδώ στην Ελλάδα. Ποιος Κουφοντίνας, ποιος Γιωτόπουλος. Το καθάρισαν με συνοπτικές διαδικασίες οι ίδιοι Αμερικανοί. Τα έχουμε πει αυτά.

0: ξεκαθάρισμα λογαριασμών των μυστικών υπηρεσιών. Μας τον είχαν στείλει πεσκές στο Γουέλς από την Κύπρο.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη.

κυρίες και κύριοι, πρωτοβουλία με δήλωση στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ΕΛΑΣ, το Αλέξη Τσίπρα, από πολίτες της Μαγνησίας, δόθηκε στη δημοσιότητα με κεντρικό μήνυμα για μια νέα κυβερνόσα αριστερά. Για μια νέα κυβερνόσα αριστερά. Και όπως τονίζεται, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο ιστορικό, κρίσιμο πολιτικό σταυροδρόμι. Η σημερινή λοιπόν διακυβέρνηση της δεξιάς, του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν αποτελεί απλά μια συντηρητική πολιτική επιλογή, αλλά ένα αυταρχικό μοντέλο εξουσίας που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, ιδιωτικοποιεί τα δημόσια αγαθά, απαξιώνει τη δημοκρατία και αντιμετωπίζει την κοινωνία με αλαζονία. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ακρίβεια εξαντλεί τα νοικοκυριά, ενώ το κόστος της ενέργειας και των βασικών αγαθών μετατρέπεται σε μόνιμο μηχανισμό αναδιανομής πλούτου από τους πολλούς τους λίγους. Η εργασία γίνεται όλο και πιο, πιο επισφαλής. Και αυτό είναι αλήθεια. Οι νέοι άνθρωποι στηρούνται προοπτικής και πρόσβασης ακόμη και στα στοιχειώδη, όπως είναι η κατοικία, όπως είναι η αξιοπρεπής εργασία. Το δημόσιο σύστημα υγείας, όπως σας έλεγα προηγουμένως, με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά και της παιδείας, αποδυναμώνεται συστηματικά, ενώ η πολιτική μετατρέπεται σε εργαλείο εκμαυλισμού, επικοινωνιακής διαχείρισης και ελέγχου. Επίσης όλα αυτά είναι αλήθεια. Ταυτόχρονα η κοινωνία βιώνει μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στη δικαιοσύνη και το πολιτικό σύστημα. Είναι αλήθεια. Τα σκάνδαλα των παρακολουθήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η απαξίωση των ανεξάρτητων αρχών, η ανυπαρξία, αν θέλετε, λογοδοσίες, τραυματίζουν βαθιά την ποιότητα της δημοκρατίας. Και όλα αυτά επίσης είναι αλήθεια. Το έγκλημα των τεμπών αποκάλυψε με τον πιο τραγικό τρόπο τις συνέπειες μιας πολιτικής που λειτουργεί χωρίς σεβασμό, χωρίς κανέναν σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Οι καταστροφές είναι αλήθεια. Οι καταστροφές από τον Ντάνιελ άφησαν πίσω τους στη Θεσσαλία πληγωμένοι, εγκαταλελειμμένοι, και ας λένε ότι θα φτιάξουν, ποια να φτιάξουν. Το 23 έγινε και έχουμε 26. Για να τα πάρουν 2-3 εργολάβοι, μεγαλοκαρχαρίες, για να μοιράσουν το χρήμα. Η Μαγνησία και ιδιαίτερα ο Βόλος γνωρίζει καλά τι σημαίνει υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Στο όνομα ενός στρεβλού μοντέλου ανάπτυξης. Μέχρι και ο Δράγνης θέλει να κάνει LNG στο Παγασιτικό και μας πουλάει φούμαρο ότι αγαπάει, είναι ερωτευμένος με τη Μαγνησία. Πάρη, για δε στη γωνία έρχομαι. Άσε ρε Πάρη, πάρ' τα κουβαδάκια σου εσύ και όλος ο όμιλός σου και πηγαίνε να παίξε παρακάτω αλλού. Πήγαινε παίξε κάτω Πάρη στην Αρχιεπισκοπή με τον Ιερώνυμο. Με τον Ιερώνυμο ξέρετε να παίζετε καλά. Κανονίστε την πορεία σας, μην τρελαθούμε τελείως τώρα. Κανονίστε την πορεία σας. Η χώρα λοιπόν δεν μπορεί να συνεχίσει να κυβερνάται με όρους συγκέντρωσης πλούτου και ισχύως στα χέρια των ολίγων. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η ανάγκη για μια μεγάλη, ενωτική, προγραμματικά σαφή προοδευτική πολιτική απάντηση καθίσταται επιτακτική. Αποτελεί επομένως, μέχρι στιγμής αυτά που λέγαμε είναι σωστά. Από εδώ και πέρα το αρχίζει το παραμύθι της αριστεράς. Μέχρι εδώ αυτά που λέγαμε
είναι σωστά και πρέπει να πάρουμε αποφάσεις εμείς ο λαός. Τώρα ό,τι θα σας πω είναι το παραμύθι της αριστεράς, του Τσίπρα. Αποτελεί επομένως πατριωτική και κοινωνική αναγκαιότητα η ευρεία συμπαράταξη των πολιτών στη βάση της σύγκλησης της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Θέλουν να μας πείσουν δηλαδή, θέλουν να μας πείσουν για πατριωτική και κοινωνική αναγκαιότητα. Πατριωτική αυτή η τύπη. Μια συμπαράταξη με κοινωνικές ρίζες, δημοκρατικό ήθος και πραγματική βούληση προκειμένου να αλλάξουν οι συσχετισμοί υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, διευρύνοντας τον ορίζοντα του πολιτικά εφικτού. Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε μια νέα πληθυντική κυβερνός αριστερά. Παιδιά, μια την Παναγία σας λέω να τσουτσουρώθηκα. Μια νέα πληθυντική κυβερνός αριστερά που να μπορεί να εμπνεύσει ξανά την κοινωνία. Να υπερασπιστεί τα δημόσια αγαθά και να προστατέψει το περιβάλλον. Να συγκρουστεί με τις ανισότητες και τα οργανωμένα συμφέροντα. Να εφαρμόσει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Να δώσει χώρο και φωνή στους ανθρώπους εργασίας, της πρωτογενούς παραγωγής, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, της έρευνας, του πολιτισμού, της νέας γενιάς και του συνταξιούχους. Κρατάω την ψυχραιμία μου και το πάω ομαλά. Κρατάω την ψυχραιμία μου και θα σας απαντήσω με ηρεμία. Θα σας απαντήσω με ηρεμία μετά, στο τέλος. Γιατί θα αναφερθώ και σε ονόματα. Μια κυβερνός αριστερά που θα βλέπει την περιφέρεια όχι ως εκλογικό συμπλήρωμα της Αθήνας, αλλά ως ζωντανό κομμάτι μιας δίκαιης αναπτυξιακής στρατηγικής που θα στηρίζει το κράτος δικαίου και θα πολιτεύεται με στόχο την διαφάνεια και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η συγκρότηση λοιπόν ενός νέου πολιτικού φορέα είναι κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα. Τα τελευταία χρόνια, ακόμη και σε στιγμές όπου η κοινωνία αναζητούσε διέξοδο μετά τις ιστορικές για την μαζικότητά τους κινητοποιήσεις με κεντρικό αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης για το έγκλημα των Τεμπών, οι προοδευτικές δυνάμεις αποδείχθηκαν αμήχανες και άτολμες να διαμορφώσουν μια ενιαία και αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτή η αδυναμία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι ανάγκη να αποκτήσει ξανά πολιτική έκφραση η κοινωνική πλειοψηφία που σήμερα αισθάνεται απογοητευμένη, ανυπεράσπιστη και χωρίς προοπτική. Η συγκρότηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έρχεται να απαντήσει σε αυτήν την ανάγκη. Κρατώ την ψυχραιμία μου και συνεχίζω. Να υπερβεί τον κατακερματισμό, τις περιχαρακώσεις και τις αδυναμίες που εμπόδισαν τα προηγούμενα χρόνια την διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης εξουσίας. Να ενώσει τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις σε ένα σχέδιο ανατροπής και προοπτικής που θα διαμορφωθεί από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Γι' αυτό στηρίζουμε δημόσια το νέο πολιτικό σχηματισμό υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και καλούμε κάθε προοδευτικό και δημοκρατικό πολίτη της Μαγνησίας να συμμετάσχει ενεργά σε αυτήν την συλλογική προσπάθεια για ζωή και αξιοπρέπεια, για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία, για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, για μια ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Και ακολουθούν υπογραφές. Αθανασίου Λία, αρχιτέκτονα συνταξιούχος. Αλεξιά Μαρία, συνταξιούχος φοροτεχνικός.
Ανδρέου Ελένη, δημόσιος υπάλληλος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Βόλου, Νέα Ιωνία. Ανδρέου Σοφία, εκπαιδευτικός. Ανδρινός Μελέτιος, στέλεχος τουριστικής επιχείρησης, υποψήφιος διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Βαλασάς Λαβρέντης, φυσικοθεραπευτής, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Βαλέρα Μαρία, συνταξιούχος. Βαλής Γιώργος, διευθυντής σχολείου, πρώην γραμματέας ΔΣ Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίες. Βαραλής Πύρος, χειρουργός ουρολόγος. Βέζου Ευαγγελία, εκπαιδευτικός. Βέζου Μαρία, εκπαιδευτικός. Βούλγαρης Χαρίλαος, απόστρατος πολεμικής αεροπορίας. Βουραζέμις Νίκος, ελεύθερος επαγγελματίας. Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ρήγα Φεραίου. Γεραώτη Πιπίνα, νηπιαγωγός. Γεραώτη Γαριφαλιά, εκπαιδευτικός. Γιαννούλου Ελένη, φιλόλογος. Γιουβάνο Γλουρίτα, λογίστρια. Γκούλιου Εύη, συνταξιούχος, εκπαιδευτικός. Δεμυρίδης Νικήτας, συνταξιούχος, φοροτεχνικός. Δεμυρίδης Νικόλαος, engineering manager. Δημητριάδη Αντωνία, Αντωνέλα, ιατρός, χειρουργός, διευθύντρια. Δημητριάδης Δημήτριος, συνταξιούχος, μαθηματικός, πρώην διευθυντής ΕΠΑΛ Αγρίας, πρόεδρος ΔΣ Δήμου Αγρίας. Κύριος Δημητριάδης. Δημουλάς Θεοφάνης Γεωπόνος, ελεύθερος επαγγελματίας. Επιδέξεως Χρήστος, διευθυντής σχολικής μονάδας, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Νοτιού Πύλιο. Ζαμπά Εφροσύνη, συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Σμπίτα Έλενα, αρχαιολόγος, εργαζόμενη ιδιωτικού τομέα. Θεοδωρούδη Μαριάννα, έμπορος. Κακαγιάννη Ελένη, γαζότρια. Κακαγιάννη Ευθύμιος, συνταξιούχος. Καλογύρου Νικόλαος, αμαία, λογιστής, broadcaster. Κανελής Θεόδωρος, δικηγόρος. Κάπελας Νίκος, αγρότης, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Δράκες, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίες, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Βόλου Αγριά. Καραγιάννη Μαγδαληνή, εργαζόμενη ιδιωτικού τομέα. Καραγιάννη Παναγιώτα, φιλόλογος, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καρακίτσος Παναγιώτης, αρχιτέκτονας μηχανικός. Καρακούσης Φωκίων, υποδιευθυντής σχολείου, γραμματέας Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Μαγνησίας. Κάραλη Λεμονιά, βιοτέχνης. Κάραλης Κώστας, συνταξιούχος Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Καρούτσο Άννα, εκπαιδευτικός. Κατοίκο Ελένη, φιλόλογος. Κατσαλή Ευαγγελία, οικιακά. Κατσαλής Κώστας, συνταξιούχος ΑΓΕΤ, πρώην συνδικαλιστής, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Νέας Ιωνίας. Κατσαλής Γιώργιος, συνταξιούχος τραπεζικός. Καλημέρα, Γιώργο. Κλίτσας Γιάννης, συνταξιούχος ΤΣΕΜΕΔΕ, πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου Βόλου. Κλουβάκης Μιχάλης, γραμματέας ΔΣ Φοιτητικού Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κοκκινάκη Φωτεινή, πολιτικός μηχανικός, δημοτική σύμβουλος Βόλου. Κόκλας Κωνσταντίνος, ελεύθερος επαγγελματίας. Κολέτσος Δημήτρης, συνταξιούχος ΟΤΕ, ιδρυτικό μέλος ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας. Κούγκουλου Μαρία, διοικητικός υπάλληλος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κούνου Παμεϊκοπούλου Ειρήνη, οικονομολόγος. Καλημέρα, Ειρήνη. Κουτσομήτρος Αθανάσιος, συνταξιούχος ΕΦΚΑ. Κουτσομήτρου Ερασμία, οικιακά. Κουτσομήτρου Ελένη, άνεργη. Κωστόπουλος Κώστας, καθηγητής φυσικής αγωγής. Λαγός Ζήσης, μηχανικός. Λαζάρου Ελένη, συνταξιούχος δημόσιο υπάλληλος. Μαλισιώβα Κλεοπάτρα, εκπαιδευτικός. Μανώλη Δήμητρα, δημόσιο υπάλληλος, συνδικαλίστρια. Μανώλης Χρήστος, βιομηχανικός εργάτης, συνδικαλιστής. Μαυρογιάννης Λεωνίδας, ιατρός, χειρουργός, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Βόλου. Μεϊκόπουλος Μιγάλης, ιατρός, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Βόλου. Καλημέρα, γιατρέ. Μεϊκόπουλος Βασίλης, φαρμακοποιός. Καλημέρα, Βασίλη. Μελισσουργός Δημήτρης, συνταξιούχος. Μητροπούλου Χρυσάνθη, οικιακά. Μοσχονησιώτης Μανώλης, μηχανολόγος μηχανικός. Μουντάκη Μαρία, μέλος ΔΣ Φοιτητικού Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μπαρλαμπάνη Βασιλική, δημόσιος υπάλληλος. Μπέσος Γιάννης, τέος διευθυντής Εθνικής Τράπεζας. Καλημέρα, Γιάννη μου. Μπίλιος Μάριος, πολιτικός μηχανικός, υποψήφιος διδάκτορου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μπρούζουγου Αγγελική, αναπληρώτητα καθηγήτρια τμήματος συστημάτων ενέργειας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μύρικνας Μιχάλης, μαθηματικός. Μωραΐτη Μαρίνα, δικηγόρος. Νικολάου Ελένη, άνεργη. Νικολάου Σοφία, κοινωνιολόγος, συγγραφέας. Δίτορας Νικόλαος, αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας, πρώην Δασάρχης. Παπαδημητρίου Μιλτιάδης, επιχειρηματίας.
πρώην αντιδήμαρχος. Παπαδήμος Γιώργος, συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος. Παπαϊωάννου Δημήτριος, συνταξιούχος πρώην συνδικαλιστής. Παπανάσιος Παντελής, δικηγόρος. Παπαπούλου Μαρία, ασφαλίστρια. Παπαρούνας Χρήστος, πρώην αντιδήμαρχος Δήμου Ρήγα Φεραίου. Πάσαλης Πέτρος, γεωλόγος, αγρότης. Πασχαλόπουλος Πασχάλης, έμπορος. Πούλιος Γιώργος, οικονομολόγος. Σαλιάρη Ευθαλία, ασφαλίστρια. Σβερώνης Ματθαίος Μάνδος, παιδοχειρουργός. Καλημέρα, γιατρέ. Σκαλτσή Βασιλική, ιστορικός, εργαζόμενος ιδιωτικού τομέα. Σκαλτσής Δημήτρης, υποψήφιος διδάκτορας ιστορίας. Σκιαδόπουλος Ανδρέας, εμβιομηχανικός. Σκουλάκης Χαράλαμπος, ιατρός, καθηγητής Οριλά, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σταυρίδης Χρυσομάλης, εργαζόμενος ιδιωτικού τομέα. Ταταριώτης Γιώργος, δικηγόρος. Καλημέρα, Γιώργο. Τσακανίκας Αντώνιος, συνταξιούχος τραπεζικός. Τσέτσος Ευάγγελος, συνταξιούχος δημοσίου. Τσιαμπάου Ροδοθέα, αρχιτέκτονας μηχανικός. Τσίπρας Βασίλειος, συνταξιούχος. Τσούμας Δημήτριος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Τσουμπέκου Βαγγελίτσα, συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Φασουλίδη Ευτυχία, φοιτήτρια πολιτικής επιστήμης. Φασουλίδη Μαρία, φοιτήτρια ιατρικής. Φασουλίδης Εμμανουήλ Άγγελος, φιλόλογος. Φασουλίδης Πανταζής, φιλόλογος δευτεροβάθμιας, τοπικός σύμβουλος Βόλου. Φιλίππου Γιώργος, ασφαλιστής. Χαραλαμπίδης Μινάς, βιολόγος, συγγραφέας. Χρυσάφης Απόστολος, νέος αγρότης, μέλος αγροτικού συλλόγου Ζαγοράς. Χρυσόπουλος Ιωακήμ, φυσικός, αναπληρωτής καθηγητής δευτεροβάθμιας. Βόλος, 13 Ιουνίου, προχθές, 2026. Εφόσον ξεκίνησα με λίγα ονόματα, είπα να τα διαβάσω όλα. Αυτοί λοιπόν υπογράφουν σε μια δήλωση στήριξης του κόμματος του Τσίπρα και είναι πολίτες της Μαγνησίας. Το δικό μου σχόλιο, δημοκρατικά, δημοκρατικότητα και με μεγάλη ψυχραιμία. Κοιτάξτε. Προσωπικό μου σχόλιο, έτσι. Έχει γούστο. Δημοκράτες άνθρωποι είσαστε. Θεωρώ ότι μου δίνετε το δικαίωμα να κάνω και το δικό μου σχόλιο, όπως θα κάνω σχόλια και οι ακροατές που θα ανοίξω σε λίγο στις γραμμές και μπορεί να πει ο καθένας ό,τι τραβάει η ψυχούλα του. Η προσπάθεια λοιπόν, με τους γνωστούς τρόπους, η προσπάθεια επαναφοράς του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο μέσα από κινήσεις όπως αυτή, η πρωτοβουλία στήριξη στη Μαγνησία, προσκρούει απάνω σε έναν τοίχο, σε έναν τοίχο συσσωρευμένης κοινωνικής απογοήτευσης. Εμείς ήμασταν αυτοί που το 14-15 είχαμε μπει μπροστά και από ραδιοφώνου και από τηλεοράσεως, με αποτέλεσμα να πέσει το καθεστώς των Σαμαροβενιζέλων τότε. Είχαμε μπει μπροστά και κάναμε τη διαφορά. Τώρα προσκρούει αυτή η προσπάθεια επαναφοράς πάνω σε έναν δυνατό τείχο συσσωρευμένης κοινωνικής απογοήτευσης. Γιατί για ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών η περίοδος της διακυβέρνησης Τσίπρα δεν άφησε απλά πολιτικές διαφωνίες, άφησε βαθιές πληγές, πάρα πολύ βαθιές πληγές που δύσκολα επουλώνονται έως ακατόρθωτα. Η πορεία εκείνη από τις μεγάλες υποσχέσεις, η πορεία εκείνη από το αντιμνημονιακό μέτωπο του 2015 μέχρι την συνθηκολόγηση, μέχρι την υπογραφή του τρίτου μνημονίου, μέχρι την σκληρή φορολόγηση της μεσαίας τάξης, βιώθηκε από πολλούς σαν μια ιστορική ανακολουθία. Με είχε πάρει ο έφορος εκείνες τις μέρες και μου είπε,
Του λέω, γιατί μου μπήκατε στο λογαριασμό της τράπεζας και μου πήραν τα χρήματα. Μπήκαν στο λογαριασμό της τράπεζας και πήραν ψηλά. Γιατί το κάνατε έτσι, μουδιά ο έφορας. Χρήστο, νομίζεις τα ξέχασα. Μετά από εκείνη τη σκληρή φορολόγηση της μεσαίας τάξης, κοιτάξτε, στην πολιτική η απώλεια της αξιοπιστίας είναι το πιο ακριβό τίμημα. Όταν ο λαός αισθάνεται ότι οι θυσίες του εργαλειοποιήθηκαν από κάποιους, ή ότι όταν ο λαός αισθάνεται ότι οι ελπίδες του διαψεύστηκαν σε πάρα πολλούς τομείς, η εμπιστοσύνη δεν ανακτάται με νέες διακηρύξεις, με νέες εσωκομματικές ισορροπίες. Ποιες εσωκομματικές ισορροπίες? Τι είναι αυτά που γράφεται? Ντροπή! Η κοινωνική αποστασιοποίηση που καταγράφηκε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, ήταν διαδοχικές οι εκλογικές αναμετρήσεις, δείχνει ότι η κρίση αυτή δεν είναι συγκυριακή. Η κρίση αυτή δείχνει ότι είναι δομική. Δομική. Ο κόσμος που ένιωσε προδομένος δεν αναζητάει πλέον την επιστροφή στο παρελθόν. Ο κόσμος θέλει να κοιτάξει μπροστά. Ο κόσμος απαιτεί ειλικρίνεια. Ο κόσμος απαιτεί χειροπιαστά δείγματα γραφής. Η ιστορία τι δείχνει? Τσίπρα, Αλέξη Τσίπρα, η ιστορία δείχνει ότι οι ηγέτες που ταυτίστηκαν με μεγάλες κοινωνικές διαψεύσεις δυσκολεύονται να ξαναβρουν ακροατήριο. Γιατί? Διότι η μνήμη των πολιτών αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις δικές σου ανάγκες, Αλέξη, των πολιτικών μηχανισμών για ρεβάνς, να πεις του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Έτσι να πεις του Μαρινάκη και των άλλων χορηγών σου. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί, Αλέξη, Τσίπρα, πολλοί σταθμοί που σφράγισαν αυτό το ρήγμα, αυτήν την μετάλλαξη της σχέσης σου με τη λαϊκή βάση, Τσίπρα.

ποιον θεωρώ, μάλλον ποιους θεωρώ ότι ήταν οι κρισιμότεροι σταθμοί που οδήγησαν σε αυτό το οριστικό ρήγμα. Να σου απαντήσω αμέσως, Αλέξη Τσίπρα. Να σου απαντήσω. Θες να τα πάρουμε τη σειρά? Να ξεκινήσω. Από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω, Αλέξη Τσίπρα, με την κολοτούμπα σου. Την κολοτούμπα σου. Ποια κομμάνε έτσι, μωρέ? Ποιος ο Ιωάννης Μελισσανίδης? Τι, αυτή δεν είναι τίποτα. Οι δικές σου ήτανε αριστοτεχνικές, αν και ατσούμπαλες. Ατσούμπαλες. Να πάω στον Ιούλιο του 15, Αλέξη Τσίπρα. Η μετατροπή του συντριπτικού 62% σου δώσαμε. 62% του όχι. Το μετέτρεψε σε ναι. Μέσα σε μια νύχτα. Ήταν το πρώτο, ήταν το μεγαλύτερο σοκ. Τρελαθήκαμε. Η υπογραφή του τρίτου μνημονίου θεωρήθηκε, Τσίπρα, από μεγάλο μέρος της κοινωνίας ως η απόλυτη συνδικολόγηση. Και ήταν η απαρχή της απώλειας της δικής σου, Αλέξη Τσίπρα, πολιτικής αξιοπιστίας. Πού να πάω? Στην υπερφορολόγηση των μικρομεσαίων, στους πληστηριασμούς που τώρα κόπτεσαι και χαζοκλές, που εσύ τους ψήφισες, την οικονομική πολιτική που ακολούθησε σαν κυβέρνηση μαζί με τον άλλο, που το παίζει όμορφος και ωραίος και πάει και βάφει τα μαλλιά του και κουρεύει και διαδυνατίζει, ψωνάρα εκείνη ο Καμένος, ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Εμείς ψηφίσαμε, είχαμε ψηφίσει εσένα, όχι τον Καμένο. Η πολιτική λοιπόν που ακολουθήσατε έπληξε κέρια, Αλέξη Τσίπρα, τη μεσαία τάξη. Έπληξε κέρια τα χαμηλότερα στρώματα. Σου τα λέω ήρεμα, για να τα ακούσουν εδώ πέρα αυτοί που προσυπογράφουν. Τα ονόματα των οποίων διάβασα. Για αυτούς τα λέω, για σένα. Η οικονομική λοιπόν πολιτική έπληξε κέρια τη μεσαία τάξη. Έπληξε κέρια τα χαμηλότερα στρώματα. Η επιβολή σκληρών έμεσων φόρων. Η δημιουργία του υπερταμείου. Δική σου δουλειά ήταν. Η έναρξη των ηλεκτρονικών πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Δική σου δουλειά, που διέλυσε όλο το αφήγημα της δίθεν κοινωνικής προστασίας. Πού να πάμε? Ακόμα και ο πατέρας Μητσοτάκης, εκείνος που τα υπέγραφε όλα, ακόμα και εκείνος είχε κάνει την επανάστασή του. Έστελε μέσα στα Σκόπια το Γριλάκι να κάνει κρυφή πολιτική, με κρυφή ατζέντα. Αλλά έκανε προσπάθειες, ακόμα και ο πατέρας του Μητσοτάκη. Έστελε το Γριλάκι να δωροδοκεί στον Γλυκόροφ για να τους διαλύσουμε πριν ξεκινήσουν. Ακόμα και ο πατέρας του Μητσοτάκη είχε φωνάξει τον Μιλόσεβιτς πριν τον διαλύσουνε και του είπε το Μιλόσεβιτς, ρε εσύ, μπούκα εσύ από πάνω, να μπουκάρω εγώ από κάτω, για να μην υπάρχει, έχω θέμα αργότερα. Πάρε εσύ τα μισά Σκόπια, πάρε εγώ τα υπόλοιπα μισά και δά τσόλ. Και ενώ ήταν στρωμένη η δουλειά, στρωμένη, πήγε ένας πρέσβης και μας κάρφωσε στη Μέρκελ. Αυτό λίγοι το ξέρουν. Ακόμα και αυτοί τα έκαναν καλύτερα από σένα. Εσύ πήγες και υπέγραψες τη συμφωνία και προκάλεσες τεράστιο κύμα. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, στην επαρχία, όπως εδώ στη Μαγνησία. Δηλαδή μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων ένιωσε ότι η κυβέρνηση του Τσίπρα προχώρησε σε μια εθνική υποχώρηση ερήμην της λαϊκής βούλησης. Αυτά τα γεγονότα δημιούργησαν μια συσσωρευμένη αγανάκτηση που οδήγησε
στη βαριά εκλογική κατάρρευση του 2023. Οδήγησε στην αποστασιοποίηση των πολιτών. Και τώρα άρχισε να ζητήσεις τι, από ποιους. Έρχεσαι ρε εσύ Αλέξη Τσίπρα να ζητήσεις από μας. Τι να ζητήσεις από μας, που μας κοροϊδέψες, να ζητήσεις τι. Εσύ και ο Μαρινάκης ο Βαγγέλας. Όχι, όχι σε σένα, όχι στο Μητσοτάκη. Τι θα κάνουμε, δεν ξέρω, να μας πάει ο κύριος διάολος.

0: Και αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει.
1: Βασιλάρα για σένα.
0: Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

0: Όπως έλεγα προηγουμένως, σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος από Παπανδρέου. Ο οποίος Γιώργος Παπανδρέου είναι γεννηθής του 52 τελικά. Γεννηθής του 52, άρα 48 και 26. 48 και 26. 68, 74, 75. Φώτη Κοφινά, ο φίλος ο Παπανδρέου είναι στα 74, 75, στα 76 είναι. Χρόνια πολλά για τον φίλο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να είναι καιρός και δυνατός. Από πίσω ερχόμαστε και εμείς. 72, λίγο παρακάτω εσύ. Εντάξει.
0: Εγώ έκλεισα προθέσεις. Χθες έκλεισα τα 58 ρε.
1: Εγώ θέλω να το ευχηθώ χρόνια πολλά. Να είναι καιρός και δυνατός. Να είναι αυτός που είναι, αληθινός και τίποτα άλλο. Μια χαρά.
0: Το πιστεύεις ότι είναι αληθινός δηλαδή?
1: Για μένα ναι, εγώ που τον έζησα και τον ζω καθημερινότητα, σαν άνθρωπο είναι εδώ. Ναι. Αυτό που μπόρεσε να κάνει το έκανε τώρα. Κακώς ή κακώς η κοινωνία τον έχει κρίνει και τον ξανακρίνει και το αυτό. Αλλά εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Ναι. Σε δύο χρόνια αν αυτός ο άνθρωπος κατέστρεψε στην Ελλάδα, δεν το πιστεύω τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Πολύ λίγα. Φυσικά.
0: Δηλαδή όταν έχετε στο νησί και βγαίνετε έξω και τρώτε και πηγαίνετε και κολυμπάτε και τα λοιπά, τι λέτε μεταξύ σας, το καταλάβω?
1: Δεν λέμε, κοίταξε, τα πολιτικά δεν είναι, δηλαδή είναι τόσο ήπιον τόνων, τόσο...
0: Ναι. Αλλά λέτε για άλλα πράγματα δηλαδή.
1: Τι να πούμε, τι για τα πολιτικά.
0: Έχετε εκεί στο ΚΑΕ και τι σε ρωτάει, πώς βάζεις τα καρφιά και πώς το κες και βάζεις...
1: Όχι, και το αρέσει η κολύβη, αυτά δεν το έρθει δηλαδή.
0: Καλά, όταν πηγαίνει και κάνει κανό εκεί από τις κουκουναριές, ανοιχτά από τον Τρούλο, εσύ γιατί τον παρακολουθήσουν το ΚΑΕ και μην ξεφύγει.
1: Τον προσέχουμε, δεν πρέπει να τον προσέξουμε, δηλαδή και εσύ αν έρθεις και κολυμπείς θα σε προσέξουμε και εσύ και εσένα, τι να κάνουμε.
0: Για να μην το ξοριάσει ο αέρας απέναντι στην Εύβοια, γι' αυτό.
1: Μάλλον, ξέρω εγώ, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Μου τηλεφωνούν από τη Σκιάθο διάφοροι, ναι. ότι σε βλέπουν κάθε μέρα εκεί στον Ταρσανά, στον Νέα Γιώργη. Άντε, λέει, αυτό λέει το ΚΑΕΚ, πότε θα το ρίξει επιτέλους?
1: Εδώ είμαι, βάφω, τι να κάνω, είναι και μεγάλο ηλικία, δεν είναι και μεγάλο, δεν μπορώ να το βάψω.
0: Σηκωτσομπολεύουνε, δεν σε αφήνουν, με λόγια σε τρώνε, με τα λόγια σε...
1: Οπότε να με στηρίζεις, κατάλαβες λίγο σαν τη γειτονιά.
0: Αυτό κάνω, σε στηρίζω, αυτό κάνω. Πότε το ρίγεις τελικά, πότε?
1: Αυτή τη βδομάδα, ρίξω τώρα στο ΚΑΕΚ.
0: Άντε, δεν μου λες, έχεις μέσα όλα τα... Βάλ το δορυφόρο να σε βλέπω.
1: Τώρα σήμερα πήγα και τα άνοιξα, σήμερα πάω τώρα να τα ενεργοποιήσω όλα.
0: Για άνοιξε να δω, να σε δω.
1: Δεν τα έχω τα μαχαίμα, σε λίγο τώρα πρέπει να πάω να κάνω αίτηση να τα ανοίξω.
0: Άρα αύριο θα σε δω από το δορυφόρο, ναι. Άγιος Νικόλαος. Ναι. Άγιος Νικόλαος. Ναι. Πόσα, 16 okay. μέτρα, πόσα θα γράφει μέσα?
1: θα γράφει το αϊμό του, όλα τα στοιχεία του και θα δεις που είναι. Μαρκόνης έκανε.
0: Και μάλιστα θα βάλω και ένα κωδικό για να ξέρω και ποιους θα βάζεις μέσα. Άντε καλημέρα, για χαρά.
1: Άντε καλημέρα, φιλιά, γεια.
0: Σας τρελάνω. Ρε το Γιώργο, τα 74, 8 και 6, 14, ναι, 74, στα 75. Το 52. George Jeffrey Παπανδρέου.

Εντάξει, ο Γιώργος ανέλαβε τον Οκτώβριο του 9, τον Οκτώβριο του 9, πρωθυπουργός μέχρι τον Νοέμβριο του 11. Νοέμβριο του 11 που πήγε εκεί στο Καστελόριζο. Αλλά ξέρεις, μωρέ Φώτη, που μου την έδωσε περισσότερο με τον Παπανδρέου. Και εκείνο το Μανιάτη που βγαίνει τώρα και το παίζει υπέρμαχος των πηγαδιών, υπέρμαχος των υδρογών ανθράκων, ο Μανιάτης. Και κάνει και κριτική στον Παπασταύρο, κάνει κριτική ο Μανιάτης στον Παπασταύρο ότι τα ξυπούλησε στους Αμερικανούς. Λοιπόν, μου κάνουνε, με ταράζουν πάρα πολύ αυτοί οι δυο, Μανιάτης και Παπανδρέου Ρεσιφώτη, όταν τους θυμάμαι εκεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να δίνουν συνέντευξη και στο βάθος κάτω-κάτω της αίθουσας ένας από τους τελευταίους δημοσιογράφους να κάθεται περίλυπος απογοητευμένος, ο Κώστας ο Χαρδαβέλας συγχωρεμένος, και αυτοί οι δυο λέγανε, ξέναν τη μύτη τους, ξέρεις, όποιος λέει ψέματα Φώτη, ξύνει τη μύτη του. Και το ρώτησε κάποιος μπροστά εκεί από τους δημοσιογράφους για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες και είπαν και οι δύο με ένα στόμα δεν υπάρχει πετρέλαιο στην Ελλάδα, και μάλιστα κορόιδευαν κιόλας. Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ξαφνικά τώρα ο Μανιάτης είναι υπέρμαχος των... Ο Μανιάτης ήταν δίπλα του σαν υπουργός ενέργειας. Εκεί τρελάθηκαμε. Και τώρα βγαίνει και είναι υπέρμαχοι αυτοί. Δηλαδή θέλω να πω ότι μέχρι τότε δεν μιλούσανε, διότι ήταν καθοδηγούμενοι από τον ξένο παράγοντα, ρε Φώτη. Εντάξει, ας μην πούμε ότι σε δύο χρόνια διέλυσε την Ελλάδα. Αλλά ήταν και αυτό στη σειρά, εξυπηρετώντας τον αμερικανικό παράγοντα, ρε Φώτη, γι' αυτό τα λέμε. Που θεωρώ ότι και εσύ συμφωνείς. Και να σου πω και κάτι, ρε Φώτη, αν τον βγάλω εδώ σε ανοιχτή γραμμή και τον ρωτήσω κάποια πράγματα, θεωρώ ότι δεν θα μου απαντήσει και θα μου πει πάμε παρακάτω.

0: Και αν έρθω εκεί στη Σιάδο, όταν θα έρθει ο φίλος σου και με φωνάξεις Φώτη και βγούμε ένα βράδυ για φαγητό, θα είσαι μπροστά, θα του πω 5 πραγματάκια, δεν θα μου απαντήσει, θα κουνήσει το κεφάλι και θα μου πει πάμε παρακάτω. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Κιόλας σε μένα, μιλάς.
0: Σε εσάς αγαπητή κυρία.
1: Α, καλή σου μέρα φίλε.
0: Καλημέρα.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Να είστε καλά.
1: Η γιορτή σου χαίρομαι. Χρόνια πολλά και στο φίλο μας στο Γιώργο, τον Κουτρούμπα. Ας εκεί σταματώ.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά σε όλους βέβαια, αλλά δεν σχολιάζω τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Για σένα σχολιάζω, δεν θα μας τρελάνεις, ότι έκλεισες το 75.
0: Προσωπικά.
1: Θα μου κόψει καλημέρα.
0: Μα κυρία Καπόση, όταν μεταδίδετε ψηφίδι...
1: Ναι, όχι 54 μωρέ Γιώργο.
0: Όταν μεταδίδετε ψηφίδι ειδήσεις κυρία Καπόση...
1: Δεν ψηφίδι είναι το 54 που είπες εσύ ότι είσαι 54 ετών.
0: Δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Excuse me.
0: 58 είπα.
1: Μα εντάξει και 54-58 ακόμη. Και εγώ πάω για 80 και εσείς ακόμη 58.
0: 58 μην τι να κάνουμε κυρία Καπόση.
1: Όχι, θα σου πω κάτι, επειδή θέλεις αλήθεια, θα με αναγκάσεις να ξαναπώ, φίλε Γιώργο, σε γνώρισα πριν 45 χρόνια, 50, ήσουνα τότε στον κύριο τον Σφορεμένο τον Αντωνίου και είχες ένα κόκκινο σακάκι με μακριά μανίκια.
0: Άσε, από εκείνη την εκπομπή είχες πράξει 52 αγωγές και μηνύσεις, τι μου λες.
1: Λοιπόν,
0: ακόμα τρέχω στα δικαστήρια.
1: Θέματα, ψευδείς, δεν έχω πληροφορίες. Απλά θέλω να σε πειράξω καλή την πίστη και να σου πω Γιώργο μου μεγάλωσες, ορίμασες, έγινες παππούς, πες δόξα τω Θεώ, αλλά μη μου λες ότι είσαι 58 ετών.
0: Το 54 το κάνετε 58 κύριε Καπότση.
1: Εσείς είπατε, εσύ είπες 58.
0: Σας έβαλα άλλα 4, πόσο θέλετε. Θέλετε βάλω άλλα 5. Βάλετε όσα θέλετε εσείς.
1: Τουλάχιστον θα πάω στα 70. Έλα βάλω εδώ. Τότε είμαστε στην Πρέβεζα. Συγγενειακή. Πόσο χρόνο ήσουνα τότε?
0: Στην Πρέβεζα.
1: Σπουδαστής δεν ήσουνα? Ξέρεις, μιλώ πάντα με επιχειρήματα. Δεν λέω ποτέ λόγια στον αέρα.
0: Το πάτε δια της ισάτοπων?
1: Όχι, δεν το πάω δια της ατόπου. Όχι, λάθος. Δια της ευθείας ουδού το πάω. Ναι. Τότε ήσουν 18-20 ετών.
0: Ναι.
1: Και εγώ ήμουνα 22.
0: Ναι.
1: Από τότε πόσα χρόνια περάσανε, Γιώργο μου? 60.
0: Για πείτε μου τι κάνει και ο Καπότσης.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά, σε ευχαριστώ.
0: Μπράβο.
1: Έρχεται σπίτι του αυτές τις μέρες.
0: Μπράβο.
1: Σε ευχαριστώ για τη συμπαράσταση. Παιδευόμαστε 5 μήνες, γι' αυτό έχω χάσει και επαφή μαζί σου. Δεν σ' ακούω πάντα. Αλλά χαίρομαι, ευχαριστώ τον Θεό και όλους σας. Ζει, είναι στο μυαλά του. Έχουμε ένα πόδι, για το πόδι δεν θα ταλαιπωρηθούμε. Δεν θα στενοχωρηθούμε.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι μεγάλος, ο άντρας μου είναι 85 και εγώ 80, τα οστά δεν τρέφουν άμεσα. Χρόνο για να δέσει το κόκαλο. Οπότε δεν πειράζει, είμαστε με ένα, πώς το λένε, πι, αλλά αυτό δεν μου κοστίζει τίποτα. Και σε λίγο θα πάμε στη θάλασσα. Θέλω να πιστεύω η θάλασσα θα μας κάνει πολύ μεγάλο καλό.
0: Βέβαια. Πάντοτε η θάλασσα...
1: Είμαστε τυχεροί, γι' αυτό λατρεύω το Βόλο και κάθε πρωί προήμουνα στο Βόλο, στην παραλία. Τη θάλασσα τη λάτρεψα και ας είμαι από τα βουνά. Δίνει ζωή, δίνει γαλήνη, δίνει αισιοδοξία, ελπίδα, χαρά. Βλέπεις δύο ανθρώπους, μιλάς, έχεις μια επικοινωνία. Πώς δεν σε είδα ποτέ, για στάσου. Δεν έχω δει κανέναν 75 με κόκκινα παπούτια αυτό για κάκοβλου. Στην παραλία.
0: Πηγαίνουμε διαφορετικές ώρες κύριε Καπότση.
1: Τι ώρα πας, στις 5?
0: Εξαρτάται. Μπορώ να πάω 5, μπορώ να πάω 7, μπορώ να πάω και στις 10 το βράδυ.
1: Α, το βράδυ είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Τώρα το λιμάνι μας δεν είναι να το περπατήσεις με τον ήλιο.
0: Γιατί
1: μέχρι 7.
0: Μια χαρά είναι. Είναι βιταμίνη.
1: Όχι, λέω την παραλία, λέω το κορδόνι. Μέχρι 7. Μετά
0: ο ήλιος είναι φοβερή βιταμίνη, κυρία.
1: Φοβερή βιταμίνη όταν τον παίρνεις,
0: ναι.
1: Σε γαλήνια μορφή, όχι όταν τον παίρνεις μεσημέρι που καίει και διαλύει
0: ακόμη,
1: τα πάντα.
0: Ακόμη δεν καίει, ακόμη.
1: Όχι, αυτό το πρωί, μετά δεν αξίζει.
0: Και να σας πω, πάω και χωρίς καπέλο για να εισπράττω περισσότερη βιταμίνη.
1: Καπέλο δεν φορώ κι εγώ ποτέ.
0: Έτσι.
1: Αλλά να δω ένα νεαρό σαν εσένα, έτσι, με ωραία φόρμα του για κάκο.
0: Καλά το πάτε, κύριε
1: Καπούτσια. Και κόκκινα παπούτσια, ψάχνω.
0: Το πάτε άριστα, κύριε Καπούτσια.
1: Να θα μας τρελάνει.
0: Φιλιά στον κύριο Καπούτσια.
1: Χρόνια σου πολλά, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπούτσια.

0: όσο και να λέτε κυρία Καπότση, το ηθικό δεν πέφτει με τίποτα, είναι ακμεότατον. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα κυρία.
1: Εμείς μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
1: Σας ακούω όταν είμαι εδώ στο Βόλο, να μην πω τη λέξη, τη λέω εντός εισαγωγικών, μανίας.
0: Ναι.
1: Σήμερα ακούω για κάτι γενέθλια του κυρίου Παπανδρέου. Ναι. Μα είναι δυνατόν να πούμε γενέθλια σε έναν άνθρωπο μας φόρ που μας έλεγε υπάρχουν λεφτά, μην ακούτε τι σας λένε.
0: Σαν άνθρωπο το λέμε, χρόνια πολλά προς Θεού.
1: Εντάξει, χρόνια πολλά, ναι, αλλά όμως ο άνθρωπος έχει και κάποια αξία πνευματική.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστική για τον συνάνθρωπό του.
0: Mm-hmm.
1: Πράγματι αυτό που λέτε, ότι διοικούμαστε μια αυταρχική οικονομική κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός που θα έρθει θα τα ανατρέψει αυτά? Δηλαδή τα καρτέλ θα τα καταργήσει? Οποιοςδήποτε έρθει. Ρωτώ.
0: Όχι βέβαια, τα είχαμε πει αυτά.
1: Άρα θα συνεχίσουμε έτσι.
0: Ναι βέβαια.
1: Άρα λοιπόν η κοροϊδία της κοροϊδίας.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή τότε έλεγαν το 15 με τα σκληρά δύο μνημόνια, αν θα ψηφίσουν σήμερα θα καταργήσει με ένα νόμο. Και έλεγα εγώ με το φτωχό μυαλό μου, δεν πρόκειται να κάνει ο πολίτης τίποτα. Απλά είναι μια ευκαιρία να αρπάξει αριστερά την εξουσία. Και τίποτε άλλο.
0: Ο Τσίπρας έφερε το 19 το Μητσοτάκη.
1: Έτσι.
0: Και ο Μητσοτάκης τώρα με τη συμπεριφορά του φέρνει τον Τσίπρα.
1: Μήπως είναι συνοημένη μεγάλη, πότε ένας, πότε άλλος.
0: Αυτό είναι φανερό, το βλέπετε.
1: Έτσι, μπράβο. Μήπως είναι και από την Αμερικάνικο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό είναι το πιο σίγουρο, το βλέπετε.
1: Πολύ ωραία. Και λέω και εγώ αυτή τη φορά, γιατί να μην βγει και ο Βελόπουλος. Μήπως έγινε αυτό επίτηδες για να μην βγει ο Βελόπουλος.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην το δούμε και αυτόν.
0: Ναι, αλλά αν και δεν το λαμβάνω σοβαρά υπόψη, αλλά γιατί να μην βγει και αυτό, σωστά λέτε. Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Κάτσε, αυτό δεν είναι Έλληνας.
0: Βέβαια.
1: Εκτός αν το Αμερικανικό ποδόσφαιρο δεν τον θέλει.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είναι από αυτά τα βρώμικα τζάκια που είναι αυτή.
1: Ακριβώς. Γιατί να μην δούμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και όπως και η Καριστιανού που πολύ φοβάμαι τη γυναίκα, πολύ τη φοβάμαι. Αυτή η στροφή εκεί πέρα, κάποια στροφή. Ξέρω και εγώ τι συμβαίνει στη ζωή.
0: Τι στροφή έκανε.
1: Όχι τίποτα, καμιά στροφή ρε παιδάκι μου. Απλά η γυναίκα.
0: Αποφάσισα να τους τιμωρήσει η ίδια.
1: Μακάρι.
0: Έτσι.
1: Μακάρι.
0: Μόνο που έχουν πέσει τουλάχιστον σε όλη την Ελλάδα όλα τα λαμόγια, όλοι αποτυχημένοι.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Και εδώ στο Βόλο όλα τα κοράκια για να υποφεληθούν, έτσι.
1: Απλά δεν έχει πολιτική, πώς να το πω, ριζέρβα για να τους αντέξει. Μακάρι να τους αντέξει.
0: Ναι, γιατί έχει ριζέρβα πολιτική ο Μητσοτάκης ή ο Τσίμπρας. Ναι.
1: Αυτοί έχουν τα δικά τους.
0: Ναι.
1: Τα δικά τους μαγαζιά που τους στηρίζουν.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι είναι. Άρα λοιπόν τι τον περιμένει, τι μας περιμένει, φτώχεια βαθύτερη.
0: Ακριβώς. Κυρία μου, το πάτε μια χαρά το καράβι.
1: Ναι, και θέλω να πω την αγροτική γη. Θα σου το πω και λίγο και τελευταίο. Την ναι. Αγροτική γη ποιος θα την πάρει, αφού τα πήραν την ενέργεια, όλα. Θα την πάρουν και αυτοί οι τσιφλικάδες.
0: Ναι.
1: Α, έτσι, πάμε στα καινούργια κορδόν.
0: Για την αγροτική γη ευθύνονται και οι ίδιοι οι αγρότες, οι ίδιοι οι κτηματίες,
1: ναι,
0: που δεν συνασπίστηκαν να τους πηδήξουν όρθιους, κυρία.
1: Ακριβώς. Να κάνουν το συνεταιρισμό

0: Δεν το βλέπετε, κύριε. Δεν το βλέπετε, κύριε μου. Εδώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός έχει μεριμνήσει, ναι, ώστε το προβατάκι που τρώει εκτός από αυτά τα γενώσιμα, πώς τα λένε, και
1: αυτό,
0: τρώει το απλό χόρτο, θα φορολογείται να μην έχει βιταμίνη.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και αυτά, τα έχει μεθοδεύσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός. Άρα
1: και
0: λοιπόν.
1: Τα επιβάλλει, και τα επιβάλλει όπου θέλει.
0: Όπου γουστάρει, να με.
1: Άρα λοιπόν εμείς το απέρατο θελήσαμε και το δεχτήκαμε αυτό.
0: Ναι.
1: Ή μας το επιβάλλανε.
0: Όλα τα δεχόμαστε.
1: Όλα τα δεχόμαστε. Αλλά το δεχτήκαμε. Γιατί προχθές πήγα στο σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: και λέω και γιατί εκεί που είμαι λένε για τη Μερκοσούρ. Σωστό. Δηλαδή αυτή η Μερκοσούρ τα προϊόντα που θα πουλάει η Γερμανία όπλα στη, κάτω εκεί πέρα στη Βραζιλία, και αυτοί θα μας στέλνουν τα προϊόντα, αυτά που θα μας στέλνουν, αυτά είναι για εμάς την Ελλάδα ή για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Εμείς σαν απλοί Έλληνες καταναλωτές, αν βρισκόταν μπροστά ένας λογικός ο οποίος θα μας έλεγε ότι ελάτε αύριο το πρωί από τις 8 μέχρι τις 10 να μην πάμε στο σούπερ μάρκετ για να ρίξουμε όλες τις τιμές, θα πηγαίναμε, κυρία μου? Όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, άρα δεν έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης?
1: Έχουμε. Έτσι. Αλλά θέλω να πω, προορίζεται μόνο για την Ελλάδα και για τους άλλα κράτη.
0: Και για όλα τα κράτη.
1: Για όλα τα κράτη. Γιατί εχθές, θα μην το ξεχάσω,
0: ήδη έχει ξεκινήσει επισητιστική κρίση.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι. Δηλαδή με όπλο την τροφή μας ξεκάνουν κάθε μέρα.
1: Ακριβώς. Και πήγα στο σούπερ μάρκετ και βλέπω. Αγελαδινό, Βοντινό, Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Ολλανδίας. Κάτσε ρε παιδιά, άλλο. Η Ελλάδα δεν έχει χώρο, δεν έχει κτήματα, δεν έχει βουνά να μεγαλώσει αμιά και κασίκια και βόδια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτά που έχονται, λέω, από τη Βραζιλία ή από τη Γερμανία και τη Ολλανδία να φάμε εμείς, που δεν πρέπει εμείς να απαγορεύεται να μεγαλώσουμε ζώα.
0: Και εντάξει, αυτό είναι και το λιγότερο, δεν είναι και το σπουδαιότερο αυτό.
1: Είναι, γιατί είδα κάτι κρέατα αηδίας. Γιατί να τρώμε γερμανικό, Έλληνες δεν έχουν.
0: Γιατί οι Έλληνες τι δεν ταΐζουν, τα ταΐζουν διαφορετικά δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, να υπάρχει κάτι το αφορολόγητο, τέλος πάντων. Ναι. Μέχρι ενός σημείου να μπορεί και ο άλλος Έλληνας να κάνει τα δικά του πρόβατα και τα δικά του ζώα.
0: Ναι.
1: Άρα, αν δεν θέλεις να έχει ελληνικά, και να παίρνουμε τη Γερμανία. Δηλαδή η Γερμανία να μας πουλάει και εμείς να τρώμε τη Γερμανία. Άρα, ναι, τι γίνεται εδώ?
0: Ναι.
1: Κύριε Κομιώτη, τι γίνεται?
0: Σας είπα, κύριε μου, η καραστημένη ιστορία με την σύμφωνη δική μας γνώμη. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Άσχε. Λοιπόν, ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
0: Δεν είστε μεγάλη σε ηλικία, είστε μεγάλη.
1: Ακούγουμε να μην είναι μεγάλη.
0: Ω, δεν είστε μεγάλη. Περίπου. Δεν ρωτάνε μια κυρία πόσο χρονών είναι.
1: 70.
0: Εντάξει, μια χαρά τα είπατε. Καλά το πήγα το καράβι, κυρία. Μια χαρά.
1: Καλά το πήγα το καράβι, γιατί δεν γίνει από εδώ και πέρα.
0: Μια χαρά, τίποτα δεν γίνει από εδώ.
1: 20 ελιές, μπακ φόρο. Άρα, από αυτό να ξυπνήσει ο κόσμος και να πει έως εδώ και μη παρέχει. Όλοι σας 300 της Βουλής που τρώτε και πήρατε κάθε μέρα τα 500, τις 5.000, τις 5.500 το μισθό και ξεχωριστά τις επιτροπές. Και ο γιατρουδάκος να παίρνει 1.500 στο νοσοκομείο. Α, τίποτα, ανάσα εκεί όλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά,
1: καλή υπόθεση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχατε και... καταθέσετε όλα αυτά, κυρία μου. Για να πάμε παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τον ναι.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με την... και με αυτή βέβαια την κυρία την προηγούμενη τώρα μου που μίλησε και πολύ σωστά τα είπε,
0: ναι,
2: αλλά και με την προηγούμενη την κυρία που έλεγε ότι περπατάμε στη θάλασσα εδώ στην παραλία και είναι πολύ ωραία και κάνουμε το μπάνιο μας και τη χαιρόμαστε γι' αυτά.
0: Ναι.
2: Αλλά άμα μπει αυτή η βόμβα με το LNG που την έχουν κρύψει πάρα πολύ καλά όλοι και οι δημοσιογράφοι και τα κανάλια και τα ίντερνετ και όλα, δεν θα έχουμε ούτε αυτό να το χαιρόμαστε, ούτε να το βλέπουμε, ούτε να μπούμε να κολυμπήσουμε ακόμα χειρότερα, δεν θα μπορούμε.
0: Εμείς γιατί την έχουμε κρύψει, δεν κατάλαβα.
2: Όχι, η μοναδική που το λέτε εσείς είστε, κανένας άλλος. Αλλά δεν υπάρχει μόνο ένα ράδιο στο Βόλο, ούτε μόνο ένα κανάλι.
0: Δεν νομίζω ότι, είναι, ότι έχει κρυφτεί, κανένας δεν το έκρυψε. Μια χαρά
2: στα
0: τα λένε.
2: Στα ράδια, στις τηλεοράσεις και σε αυτά δεν βλέπω να λένε τίποτα πολύ.
0: Εντάξει, τα έχουν πει μωρά, μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, έβαλε ο Δράνης σε μια διαφήμιση τώρα, εμείς δεν θέλαμε να τη βάλουμε. Τη βάλανε σε ένα αδερφή μου, δεν σημαίνει ότι συμφωνούν. Μην τρελαθούμε τώρα, έτσι.
2: ίσως συμφωνούν
0: επειδή,
2: και να...
0: επειδή δηλαδή έβαλε, ξέρω εγώ, τάδε στο κανάλι ή ο τάδε ο άλλος έβαλε μια διαφήμιση του Δράγνη, σημαίνει ότι συμφωνεί.

0: με το LNG. Όχι, δεν συμφωνεί, σας το λέω, σας το υπογράφω, δεν συμφωνεί. Απλά εμείς επιλέξαμε ότι αυτό το ποσό που δίνεις ρε εσύ Δράγνε, πάρ' το και βάλ' το εκεί που ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς έχουμε τη δυνατότητα και το λέμε. Κάποιος άλλος μπορεί να μην έχει να το πει. Να το κατηγορήσουμε.
1: Απλά τώρα εγώ πιστεύω ότι αυτό άσχετα με το ποσό και γιατί με τα λεφτά, όλα για τα λεφτά γίνονται. Δεν τους νοιάζει τίποτα απολύτως, μόνο για το χρήμα
0: και
1: είναι
0: αυτός,
1: όλα.
0: Και αυτό σωστό είναι.
1: Μόνο για το χρήμα, οπότε σου λέει ας πάρω εγώ τη διαφήμιση, ας πάρω εγώ την προμήθειά μου και όλα αυτά και ας γίνει ό,τι θέλει. Ας πάρω κουμπουριαστούν και οι ψαράδες και ο κόσμος στον πόλο.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στη Μαγνησία που θα πει ότι ας γίνει ο παγαστικός ό,τι θέλει. Όλους τους πονάει.
1: Ξέρετε όμως ποιο είναι το κακό, επειδή μιλάω με πολύ κόσμο και λόγω της δουλειάς που είμαι πολιτής και αυτά έξω και έχω πολύ επαφή με τον κόσμο και αυτά, οι 7 στους 10 δεν ξέρουν τι είναι το LNG. Του λέω για το LNG και λέει, τι είναι αυτό.
0: Ισχύει αυτό που λες.
1: Άρα αυτό κρύβεται. Δεν βγαίνει στον κόσμο έξω να τον δει ο κόσμος, να τον μάθει, να δει ότι είναι κακό, ότι είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα και πολύ πάρα πολύ.
0: Πάρε όμως και τον παράγοντα ότι ο κόσμος δεν θέλει να ενημερωθεί. Πάρε και αυτό τον παράγοντα.
1: Ναι, τη στιγμή που μπαίνουν όλοι όμως σε site, γιατί πλέον και η γιαγιά 90 χρονών μπαίνει στο ίντερνετ παράδειγμα.
0: Μην νομίζεις ότι η πλειοψηφία μπαίνει στα site, η πλειοψηφία μπαίνει στο Facebook.
1: Ναι.
0: Στο Facebook δεν θα βρεις τέτοια πράγματα. Στο Facebook θα βαρέσεις like, θα μάθεις ποιος είναι ο ορισμός της μαλακίας. Έτσι.
1: Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι το κακό. Άμα μπορείτε να κάνετε και εσείς κάτι από το ράδιο, να πείτε στον κόσμο να μάθει, γιατί σας ακούει πολλοί κόσμος.
0: Τα λέμε εμείς. Τα λέμε. Όποιος θέλει μαθαίνει. Όποιος δεν θέλει, δεν μαθαίνει.
1: Βέβαια. Σίγουρα.
0: Και δυστυχώς ο Έλληνας δεν θέλει να μαθαίνει, αγαπητέ φίλε.
1: Δεν θέλει να μαθαίνει.
0: Και το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουμε εμείς. Εντάξει.
1: Βέβαια. Και ξεχνάει και γρήγορα.
0: Οι απλοί άνθρωποι το έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης. Και αυτό που έλεγε ο Πάγκαλος, ότι όλοι μαζί τα φάγαμε, ισχύει. Να είσαι καλά, δεν
1: ισχύει. Σε ένα βαθμό για την πιο μεγάλη γενιά. Εντάξει, εγώ είμαι 40 τώρα, δεν έχω προλάβει να φάω.
0: Έτσι.
1: Τις καλές εποχές που τρώγανε οι υπόλοιποι, αλλά εμείς τα πληρώνουμε όλα τώρα.
0: Να είσαι καλά,
1: αδερφέ. Τα παιδιά μας ακόμα χειρότερα.
0: Αδερφέ, σου εύχομαι καλές πωλήσεις. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Μια χαρά.

0: Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλώς το ναι.
1: Καλημέρα όπου μας ακούνε σε όλο τον πλανήτη.
0: Να είστε καλά.
1: Και όλους μας μισιώτες και εμείς. Γιώργο, πριν πω μπω στο κυρίως θέμα, ήθελα να πω ότι έχω δηλώσει ανοιχτά 150 φορές ότι είμαι εναντίον του LNG. Εντελώς εναντίον. Δεν θέλω να το ανοίξω τώρα για να σου κλέβω τον χρόνο.
0: Καλά κάνετε.
1: Είμαι εναντίον. Τέρμα, ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Τώρα γιατί πήρα.
0: Και εσάς σας εκμεταλλεύτηκαν.
1: Απόλυτα.
0: Και σε έναν Νίκο Ντόκο σε εκμεταλλεύτηκαν.
1: Ναι, γιατί με βούρλο.
0: Γιατί εσύ ήθελες να φτιάξεις ένα άγαλμα εκεί στην παραλία. Γιατί γουστάριζε, ρε παιδί μου, και ποιος δεν γουστάριζε, όπως και άλλα πράγματα. Και ήρθε αυτός εκ των υστέρων και λέει: εγώ είμαι χορηγός στο αγάλματο, σου την έφερε και εσένα. Δηλαδή σε καπέλωσε, τους πάντες καπέλωσε, όχι μόνο εσένα.
1: Πρώτα με καπέλωσε ο οργανισμός λυμμένος, γιατί μου εξήγησε ποιος είναι ο κύριος και τι κάνει.
0: Ναι, μήπως ξέραν αυτοί, και αυτός τους καπέλωσε.
1: Ξέρουν, όλα τα ξέρουν, Γιώργο.
0: Δεν θεωρώ ότι υπήρχε περίπου να στραφεί εναντίον σου ο Σοκράτης ο αναγνώστου.
1: Όχι εναντίον.
0: Να σε καπελώσει, να σε καπελώσει. Και αυτόν τον καπέλωσε, αν μην νομίζεις.
1: Τι να πω, κρίμα. Θα βρούμε δωρητή. Εγώ είχα πει ότι θα έκανα έναν έρανο, σε μια εβδομάδα θα είχα μαζέψει.
0: Εντάξει, θα έβρισκε μια άλλη ευκαιρία ο συγκεκριμένος και θα έκανε πάλι το καπέλωμα.
1: Γιώργο, να σου πω κάτι. Συχαίνομαι κυριολεκτικά δύο πράγματα. Το πτέμα και τους ανθρώπους που μαζεύουν λεφτά.
0: Ναι.
1: Ανοιχτά χαρτιά. Και θέλω και κάποιους να είμαι και την ώρα που εκπνέουν για να περάσουν στη άλλη διάσταση και έχουν πολλά λεφτά να τους πω τι έγινε ρε φίλε τα λεφτά.
0: Κοίταξε, προχθές κύριε Ντόκο γίνανε κάτω κινητοποίησης. Βγήκαν έξω βάρκες, βγήκαν σκάφη, ανεβάσανε πανό, μέχρι και ο Κασελάκη, μέχρι τον Κασελάκη είδα να κάνει δηλώσεις.
1: Τώρα,
0: για το LNG. Λοιπόν, αυτό που μέτρησε στο Δράγνη σε πληροφόρο είναι το εξής. Ναι. Το βολιωτάκι του γράφει. Πάρει Δράγνη. Η συνείδησή σου πρέπει να επαναστατήσει. Πάρει Δράγνη. Είναι ψέμα να λες ότι αγαπάς τη γενέτειρά σου. Όταν πάρει Δράγνη το μόνο που πραγματικά αγαπάς είναι το χρήμα. Πάρει Δράγνη. Όταν μπαίνει στην εξίσωση το κέρδος σε βάρος του περιβάλλοντος και του μέλλοντος των παιδιών μας, πάρει Δράγνη, οι μάσκες πέφτουν. Πάρει Δράγνη, η αγάπη για τον τόπο δεν αποδεικνύεται με λόγια, αλλά με πράξεις που τον προστατεύουν, όχι με επενδύσεις που τον πληγώνουν. Γεια σου πάρει Δράγνη, πολλά φίλια αυτό. Όλα τα άλλα ήταν τώρα, εντάξει.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό. Λοιπόν Γιώργη,
0: ναι.
1: Να μην το ανοίξω άλλο.
0: Φτάνει, το κλείσα ήδη.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πω το εξής. Επειδή δεν μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που ζουν για να μαζεύουν λεφτά, αλλά οι άνθρωποι που έχουν λεφτά και ταξιδεύουν όμορφα και γουστάρουν, χαλάλι τους. Λοιπόν, άρα λοιπόν, επειδή λίγα λεφτά αξίζει το εισιτήριο εισόδου την Πέμπτη το βράδυ, 9 και 10.
0: Εγώ αν είχα πολλά λεπτά, θα ήμουν ευχαριστημένος να βλέπω γύρω μου χαμογελαστά πρόσωπα.
1: Έτσι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Σε πιστεύω πολύ.
0: Έτσι. Πάμε λοιπόν.
1: Λέω λοιπόν ότι Πέμπτη το βράδυ, Πέμπτη μας έρχεται τώρα μεθαύριο, στις 9 και 4 η Βολιώτικη Χοροδία που είμαι και μέλος και εγώ και η γυναίκα μου και άλλοι 45.
0: Ναι.
1: Η Κατερίνα Αποστολοπούλου η μαέστρος μαζί με την ορχήστρα του Δήμου Βόλου και δυο μπουζούκια, μια κιθάρα, ένα πιάνο, πάρα πολλοί κόσμος, θα χαρούμε, θα τραγουδήσουμε σαν παλιό σινεμά ονομάζεται η εκδήλωση, ασπρόμαυρες στιγμές λοιπόν,
0: ναι.
1: που θα τυπώνονται πίσω στο Μεγάλο Πίνακα, στο Ανοιχτό Θέατρο της Μελίνας Μερκούρη, δηλαδή απέντε από το Δημαρχείο, το ξέρω όλους που σε αυτό το θέατρο.
0: Εδώ κάτω στο Βόλιο, ναι, στο Βόλιο.
1: Λοιπόν, θα τραγουδήσουμε τραγούδια του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, τα ωραία τραγούδια,
0: ναι.
1: Που τα ξέρει από 5 χρονών παιδιά μέχρι 100 χρονών παιδιά.
0: Ποιοι θα τραγουδήσουν?
1: Ουσιαστικά θα πω και εγώ ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, τώρα δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Εγώ θα πω το «Θα πιω απόψε το φεγγάρι».
0: Θα το τραγουδήσετε, θα ανέβετε πάνω στην πίστα, θα το πείτε.
1: Εννοείται, μα είναι μέλος χοροδίας. Γι' αυτό θέλω Γιώργη να σε
0: Θα τραγουδήσει η χοροδία.
1: Η χοροδία θα πει πολλά τραγούδια του παλιού ελληνικού. Θα είναι ο Θωμάς ο Σκοτίδας, θα είναι και άλλα παιδιά.
2: Ωραία.
1: Και λένε Πουσολοπούλου που είναι και ψήφωνος, είναι πάρα πολύ καλή.
2: Ναι.
1: Και τα βγάζει πολύ όμορφα.
2: Ναι.
1: Και άλλοι μέσα από τη χοροδία θα πούμε τραγούδια πάρα πολύ ωραία.
2: Είπατε Πέμπτη βράδυ.
1: Πέμπτη βράδυ, 9 και 4 ξεκινάμε.
2: Πόσο, 9 και 4?
1: 9 και 4. Το εισιτήριο είναι 8 ευρώ.
2: Ναι.
1: Βάλαμε εισιτήριο low profile για να μπορεί να έρθει ο κόσμος όλος.
2: Ναι.
1: Για αυτούς που δεν μαζεύουν λεφτά εννοώ.
2: Mm.
1: Και θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά, Γιώργο, γιατί θα είναι και καλός ο καιρός από ό,τι βλέπω.
2: Ναι.
1: Θα περάσουμε καλά. Θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί, εννοείται.
2: Ναι. 9 και 4.
1: Όλο το θέατρο θα τραγουδάει.
2: Ναι. Θα πιω απόψε το φεγγάρι, θα πείτε.
1: Εγώ θα πω αυτό.
2: Θα βγείτε μπροστά στο μικρόφωνο και η χοροδία θα ακολουθεί.
1: Μη με γιουχάρεις, Γιώργο.
2: Όχι, καθόλου. Τι λέτε τώρα. Ναι. Α, θα βγείτε μπροστά, σαν μέλος της χοροδίας, για να πείτε το. Ναι.
1: Ναι.
2: Τι ωραία.
1: Είμαστε 4-5 άτομα από τη χοροδία που θεωρεί η μαέστρος ότι μπορούμε να πούμε κάποιο τραγούδι και
2: ναι.
1: Εμείς οι 4-5 θα πούμε.
2: Αυτά είναι. Αυτά ναι. Είναι.
1: Λοιπόν. Επειδή λοιπόν ξέρω ότι ήδη έχεις αγοράσει δύο εισιτήρια,
2: ναι.
1: Σε περιμένω.
2: Θα είμαι εκεί, 9 και 4 θα είμαι εκεί.
1: 9 και 4.
2: Ναι.
1: Και σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Να μην σας γιουχάρω, το κατάλαβα. Ναι. Το πολύ πολύ να ανέβω πάνω και να μου δώσεις και με ένα μικρόφωνο να το πούμε μαζί.
1: Έτσι.
2: Να είστε καλά, κύριε Ντόκο.
1: Καλούμε όλους τους βολιώτες να έρθουν. Είναι,
2: να
1: θα είναι πάρα πολύ ωραία εκδήλωση.
2: Να είστε καλά, κύριε Ντόκο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, Γιώργο.
2: Γεια χαρά, γεια, γεια. Παιδιά, την Πέμπτη βράδυ, 9 και 4, ανοιχτό δημοτικό θέατρο Βόλου, με 8 ευρουδάκια, θα περάσετε όμορφα. Πάρε και κανένα πασατέμπο, κανένα τσίπς, κανένα γαριδάκι, παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
3: Να πάρει λίγο ταμ-ταμ, Γιώργο. Πες να πάρει ταμ-ταμ.
2: Κάνε ταμ-ταμ, πυράλ, λεμονάδα.
3: Ταμ-ταμ, πυράλ, τέτοια. Λοιπόν, είναι υπόθεση καθαριότητα στις ακτές.
2: Ναι.
3: Εγώ κάθε πρωί πηγαίνω και κάνω μπάνιο στον Ίσαλο. Είναι μετά τη τοξενία.
2: Ναι, δεξιά ή αριστερά.
3: Όχι, ρε, ευθεία, όπως πάμε, ρε, στο τοξενία.
2: Ναι, από τον Ίσαλο, δεξιά ή αριστερά. Άρα κάτω από τοξενία κάνετε. Δεξιά.
3: Όχι, μετά το ξενία, πηγαίνοντας για τον Ίσαλο, μην τα μπερδεύεις τα πράγματα.
2: Μπροστά στο ξενία έχει μια ακτή και μπροστά στον Ίσαλο έχει άλλη μια. Ναι, πάμε λοιπόν.
3: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν έχει ομπρέλες, έχει καπίνα για να. Όμως όλη την περίοδο που έχω ξεκινήσει από την πρώτη μηνό στη κάνω μπάνιο,
2: ναι.
3: Είναι βρώμικη η περιοχή εκεί πέρα.
2: Έχω.
3: Η άμμος αυτή.
2: Η άμμος
3: είναι βρώμικη, δεν την καθαρίζει κανένα. Δεν καθαρίζει κανένα.
2: Ναι.
3: Έχει σκουπίδια, έχει μπουκάλια, έχει τις πανηγές στα μάτια. Βγάζει η θάλασσα βρωμιές, δεν έρχεται κανένας.
2: Ναι.
3: Κανόνισε κάτι, ρε παιδί μου, κάτι να κάνεις.
2: Τόσο πολύ είναι.
3: Πάρα πολύ σου λέω, δεν κάνω ψέματα, πολύ. Είναι πολύ, αφού δεν πλησιάζει κανένας. Πήρα τηλέφωνο εγώ το πρωί την υπηρεσία καθαριότητας και μου λέει θα το κανονίσουμε. Αλλά λέω μόνο από τον Κομιώτη θα το κανονίσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Δεν μου λέτε, ποιο είναι το μικρό σας όνομα?
3: Γιώργος.
2: Γιώργο, πόσο, 57 είσαι ή 58? Συγγνώμη,
3: είμαι γεννημένος το 1948, 1η Απριλίου.
2: Το 48, γιατί μου τα λες, να φανταζόταν η κυρία Καπότση πόσο χρονών ήσασταν. Θα σας έβγαλε ακριβώς η κυρία Καπότση.
3: Όχι, δεν ξέρω την Καπότση.
2: Εμένα με έβγαλε 80 η κυρία Καπότση.
3: Όχι, ρε, και 80, είσαι πιτσιρικά.
2: Έτσι με έβγαλε η κυρία Καπότση, 80. Γιώργο.
3: Ναι,
2: επιτρέπετε να σε λέω έτσι, γιατί σε
3: στέλνω. Ναι, ο Γιώργος, εγώ, ο Γιώργος, ο Πράτος, τα ίδια.
2: Είπες Πράτος.
3: Γιώργος Πράτος, ναι. Πού είναι ο Γιώργος Πράτος?
2: Θες να του μιλήσεις?
3: Αμέ.
2: Μισό λεπτό να του μιλήσεις.
3: Ναι.
2: Καλημέρα!
4: Τι κάνουμε?
2: Κύριε Πράτο, θέλω να σας μιλήσω, ένας Γιώργος, ακροατής.
4: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Έλα Γιώργο, πάμε.
3: Λοιπόν, Γιώργο Πράτο, μ' ακούς?
2: Τ' ακούει, ναι.
3: Λοιπόν, άκου, η ακτή που είναι μετά το ξενία, που λέγεται...
2: Θα σου πω, Γιώργο, πήρε.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν, μισό λεπτό, Γιώργο, μισό λεπτό. Κύριε Πράτο, λέει ο Γιώργος, ότι πηγαίνει κάθε πρωί στην ακτή. Μισό λεπτό. Στην ακτή που είναι κάτω από το ξενία, αλλά αριστερά από το ξενία και πριν τον Ίσαλο. Έχει μια μουδιά εκεί από κάτω. Με, με καμπίνες, έχει με ντουζιέρες και τα λοιπά.
4: Σωστά.
2: Μόνο που εκεί είναι γεμάτη μπουκάλια και τα λοιπά. Θέλει μια καλύτερη επιμέλεια του θέματος εκεί.
4: Κύριε Κουμιώτη, ναι, θα στείλω εγώ να καθαρίσουν,
2: ναι,
4: αλλά να γνωρίζει και ο κόσμος, ναι, ότι ο Δήμος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των ακτών,
2: ναι,
4: από τη στιγμή που τοποθετούν οι γαλάζιες σημαίες. Μέχρι τότε,
2: ναι,
4: ανήκουν στην κτηματική και το λιμινικό.
2: Α.
4: Αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία.
2: Ναι.
4: Εγώ θα στείλω να την καθαρίσουν.
2: Μπράβο.
4: Από τέλη του μηνός θα υπάρχει επίβλεψη καθημερινή.
2: Α.
4: Καταλάβατε, από τέλος οι σημαίες.
2: Από τέλος Ιουνίου δηλαδή.
4: Βεβαίως,
2: βεβαίως. Α, μέχρι τώρα είναι δηλαδή η κτηματική υπηρεσία είναι αρμόδια. Ορθών, ορθών, ορθών. Αλλά ας το καθαρίσουμε από τώρα εμείς να είμαστε.
4: Έτσι. Το είχα ξανακαθαρίσει πριν 10 μέρες.
2: Κατάλαβα.
4: Να το ξανακαθαρίσουν πάλι.
2: Αν το καθάρισες πριν 10 μέρες σημαίνει ότι ο κόσμος πηγαίνει εκεί πέρα, πετάει μπουκάλια ή έρχονται από τη θάλασσα να έρχονται, γιατί ο κόσμος αυτός βλέπει πευκάκια. Βλέπει κορδόνι. Δηλαδή τι χτυπάνε τα μπουκάλια πάνω στο κορδόνι και επιστρέφουν στο. Στον Ίσαλο δεν γίνεται.
4: Οι νοόμενοι, κύριε Κουμιώτη.
2: Οι νοόμενοι, ναι.
4: Το ξέρουμε καλά, πεταμένες σακούλες, όπως πριν 10 μέρες που ξαναπήγα, με, ναι, μια δράση, ήταν και ένα σχολείο μαζί μας,
2: ναι,
4: τα οποία τα παιδιά κάνουν μια δράση για να καθαρίσουν τις παραλίες.
2: Ναι.
4: Ήταν γεμάτο από οικιακά σκουπίδια, από σακούλες δεμένες με σκουπίδια μέσα,
2: καπέδες,
4: από νερά, από οτιδήποτε.
2: Άρα λοιπόν, αντιδήμαρχε Πράτο, να πω στο Γιώργο, θα πας σήμερα ή αύριο.
4: Αύριο
2: θα γίνει επιχείρηση. Γιώργο Πράτο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Γιώργη, μ' ακούς?
3: Ήμασταν και παλιοί συνάδελφοι, Γιώργο. Παλιοί συνάδελφοι.
2: Ναι. Με ποιον, ναι, με τον Γιώργο τον Πράτο?
3: Με σένα, βρε, τι με τον Γιώργο τον Πράτο. Ναυτικός ήμουνα κι εγώ, ναυτικός.
2: Τι ξέρεις, Μόρς, τι ξέρεις?
3: Όχι, ασυρματιστής, όχι.
2: Τότε δεν είμαστε συνάδελφοι.
3: Ναι, συνάδελφοι.
2: Δεν είμαστε συνάδελφοι.
3: Συνάδελφοι.
2: Άστι στη θάλασσα. Δεν ήμουν συνάδελφος στη θάλασσα. Άκουσε με τώρα. Αύριο έχετε το συνεργείο του Γιώργου του Πράτου και τα κάνει λαμπίκος. Αλλά στο τέλος της εβδομάδας θα μου πεις ποιοι ρυπαίνουν την ακτή, έτσι?
3: Να σου πω, περίμενε, άμα είναι θα πρέπει να παίρνω. Όχι, αυτό δεν το ξέρω ποιος ρυπαίνει την ακτή.
2: Δεν μου λες, Γιώργο, φέτος ποια μάγιο είναι της μόδας για να ξέρω πώς θα κατέβω στην παραλία?
3: Είναι αυτά που ήταν το 1930. Είναι παντελονάκια με τυράντες.
2: Με τυράντες?
3: Με τυράντες, με τυράντες.
2: Τέτοιο φοράς, Γιώργο μου?
3: Τέτοιο φορά.
2: Να είσαι καλά, να είσαι πάντα δυνατός, να κολυμπάς.
3: Και εσύ, για χαρά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα. Στο 61, παρακαλώ, καλημέρα. Με τυράντες είπε, ρε παιδιά, είναι αλήθεια, είμαστε κογιονάρης ο Γιώργος. Είναι, λέει, παντελονάκι με τυράντες της μόδας. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
5: Καλημέρα, ρε Μόρτη.
2: Καλώς τον, ναι. Άνοιξε τον αέρα.
5: Α, μπράβο. Αυτό ήθελα να σου πω. Δώσε βάση λοιπόν στον αέρα τώρα, άκου.
2: Ναι.
5: Έχω πάθει αμνησία και έχω κολλήσει το 1960. Λοιπόν, πέτα ό,τι γνωρίζεις μέχρι τώρα, ό,τι έχεις μάθει μέχρι τώρα, ό,τι είναι να πεις στον κόσμο μέχρι τώρα και γύρνα στο 1960. Θέλω να καθαρίσεις το μυαλό σου, να θυμηθείς τις γουναριές όπως ήταν το 1960, να θυμηθείς τον Βόλο με τις αυλές και με τα λουλούδια που περνούσες και μύριζε, και να θυμηθείς τους Βολιώτες με τον ρωματισμό και με τα γλέντια που κάνανε. Θα σου αφιερώσω λοιπόν ένα τραγούδι τέτοιο, μια και ο κύριος Ντόκος θα κάνει και για τα παλιά και για το σινεμά, θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι του Ατίκ. Είναι για πάρτι σου. Λοιπόν, είναι λίγο πονεμένο τραγούδι, αλλά όμως γυρίζει χρόνια του 1960 και. Λοιπόν, σε ένα δρομάκι λασπωμένο ξεψυχούσε και ένα περίστροφο στα χέρια της κρατούσε κάποια κοπέλα μέχρι 20 ετών, ένα νηξιάτικο ταπρίλι δειλινό, κόσμος πολύς μαζεύτηκε κοντά της κι όλοι τη ρώταγαν γιατί να σκοτώθει. Είναι γλυκιά η ζωή και με τα βασανά της, άλλο όμως πρόφτασε να αποκριθεί. Απελπίστηκα στη ζωή να τυραννιέμαι, απελπίστηκα μες στους δρόμους να γυρνώ, Κι αποφάσισα να πεθάνω, δεν αρνιέμαι, αφού ερωτά δεν βρίσκω αληθινό. Μαραμένα τα γιούλια και οι βιόλες, μαραμένα και τα για σεμιά, μαραμένες και οι ελπίδες μου όλες, που πληγώνουν τη φτωχή μου τη καρδιά. Μας φτάνει μόνο, μας φτάνει μόνο ένα κύμα στα κρογιάλι και ένα σπιτάκι φτωχικό στην αμμούδια. Μας φτάνει μόνο, μας φτάνει μόνο.

0: και Γιώργα Ματέλης βάλε μου και το σενιόρ του Μπομ Ντίλαν που έχω να το ακούσω πολύ καιρό. Καλή σου μέρα.
1: Να είσαι καλά Σωτήρη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες κατάθεση ψυχής με το τραγούδι σου.

0: Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, ο Μιχάλης Αντωνίου είμαι.
0: Ποιος?
1: Ο Μιχάλης Αντωνίου, τι κάνεις?
0: Μιχάλης Αντωνίου.
1: Μιχάλης Αντωνίου, μωρέ, έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
0: Τέλος πάντων, για πες μου, Μιχάλη.
1: Ναι, πέρυσι δεν θυμάσαι που μου έστειλες εκεί πέρα, ποιο έστειλες, Κασταρίδης εκεί, Κυρίλου με Πάρετος.
0: Για πες, Μιχάλη μου, για πες, τι έγινε πάλι, φέτος Κασταρίδες.
1: Ναι, πλάκωσε πάλι το σύννεφο, να πούμε, πετάγονται απάνω, να πούμε. Α, κάνει καμιά μαγιά εκεί πέρα, να πούμε,
0: Πολλές κότες έχει βλακού εκεί πέρα, τι συμβαίνει εκεί, πού είναι?
1: Έχω ένα κτηματάκι εδώ πάνω και έχω κότες, έχω
0: άρα
1: να πούμε
0: πού,
1: εκεί
0: άρα
1: που
0: είναι, άρα πού είναι αυτό το κτηματάκι, για πες μου τώρα.
1: Εδώ είναι στον περιφερειακό πάνω, πριν από τα φανάρια.
0: Α, ενώ το πρόβλημα με τις Κατσαρίδες πού είναι?
1: Το πρόβλημα είναι Πάρετος με Κυρίλου, τα αποχαιρετικά.
0: Κυρίλου με?
1: Πάρετος.
0: Που, είναι αιωνία. Θα μας φάνε τα κοκόρια,
1: τα κοκόρια να σου στείλουν να σου δώσω ένα να πούμε να του κάνεις για
0: με τίποτα Παναγία, με τίποτα. Σε ευχαριστώ.
1: Κανόνες εκεί πέρα να πούμε, πες να έρθουν να πούμε στις απογοητεύσεις να πούμε να ψυχάσουν όπως πέρυσι.
0: Έγινε Μιχάλη μου, ήδη σε άκουσαν Μιχάλη, να είσαι καλά. Προσοχή στα κοκόρια. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας κυρία μου.
2: Θα ήθελα να πω, επειδή στεναχωρέθηκα πάρα πολύ προχθές το Σάββατο, πήγα στο κινητήριο επειδή έχασα τον άντρα μου. Στεκόμουν σε στάση, πέρασε το λεωφορείο. Πέρασε το λεωφορείο με τη γένεια πάνω. Τελικά ήμουν μόνη μου μέσα στο λεωφορείο. Και λέω από μέσα μου, σήμερα αγκαζαίνει το λεωφορείο. Τέλος πάντων πηγαίνω επάνω, τελειώνω, κατεβαίνω πολύ γρήγορα κάτω, λέω επειδή είμαι μόνη μου, μήπως έρθει γρήγορα. Και τελικά περιμένω, ήταν και ένας παππούς δίπλα μου και ο οποίος πήγε με ταξί και λέει σε μένα, κοίταξε έχω εισιτήριο, θα πάμε στο λεωφορείο. Και ήταν δίπλα μου. Και περιμένω, πήγε 11 η ώρα, δεν ήρθε το λεωφορείο. Και στεναχωρέθηκα τόσο πολύ. Παρακάλεσα πάρα πολλούς, κάποιος να μην κατεβάσει κάτω. Και τελικά γιατί έγινε αυτό, αφού πήγε το λεωφορείο, γιατί δεν είχε να πάμε να με πάρει. Αυτό ήθελα να πω. Ήθελα, εν τω μεταξύ, πήρα τηλέφωνο στο χτέρι και τους έκανα παράπονα. Λέω γιατί δεν είχε το λεωφορείο. Ενώ πήγε. Αν ήταν να μην πάει, ας μην πήγαινε. Και τελικά μου είπανε ότι άλλαξε το δρομολόγιο. Ναι, το δρομολόγιο μπορεί να άλλαξε για αυτή την εβδομάδα. Γιατί αφού πήγε το λεωφορείο δεν ήρθε να πάρει τον κόσμο. Μπορεί ένας, δυο, θα κατέβαινε, δεν ξέρω. Και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ και ήθελα να το πω αυτό. Μ' ακούτε?
0: Με προσοχή κυρία μου, προσοχή.
2: Ναι, και επειδή σας ξέρετε περί το κπέλη. Δηλαδή, επειδή ήταν ένα άτομο στο λεωφορείο, έπρεπε να το αφήσει απάνω. Αφού πήγε. Δεν έπρεπε να πάει να το πάρει. Γιατί μετά δεν έχει λεωφορείο. Μετά πρέπει στις 5 η ώρα το απόγευμα.
0: Κατάλαβα.
2: Και κατέβηκα τόσο νωρίς να μην το χάσω. Γιατί κάποιες στιγμές του είχα χάσει. Και πάντα κατεβαίνω νωρίς για να το προλαβαίνω.
0: Ναι.
2: Αυτό ήθελα να σας πω.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν ήταν σωστό αυτό.
0: Να είστε καλά κυρία μου.
2: Θα
0: το σχολιάσουμε κυρία μου. Εύχομαι να είστε δυνατοί. Λέω ότι θα το σχολιάσουμε κυρία μου. Να είστε και δυνατοί και να θυμάστε. Αυτό λέω. Σας εύχομαι να είστε δυνατοί.

0: Για να πάμε και πάλι στην ανοιχτή γραμμή, παρακαλώ, στο 61. Καλημέρα, φίλε μου.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλώς το, ναι.
1: Μένω στις Αττικές,
0: ναι.
1: Και είμαι, έχω ποδήλατο. Το πήγα σήμερα το πρωί να πάω προς τον Βόλο για κάποιες δουλειές. Και όπως είναι γνωστό, δηλαδή πάμε από τον ποδηλατόδρομο. Εκεί από του Θεοδωρίδη που έχει τα σκάφη, ναι, μέχρι το Μουσείο της Αργούς,
0: ναι,
1: έχει κλαδιά μέσα από το λιμάνι που βγαίνουν έξω και είναι στο ύψος των ματιών ενός ποδηλάτη.
0: Στην Παναγιακή λες τώρα, έτσι, ναι.
1: Ναι. Λέω από του Θεοδωρίδη στον ποδηλατόδρομο που ξεκινάει από εκεί και πάει μέχρι το Μουσείο της Αργούς.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Έχει κλαδιά από πάνω από δέντρα τα οποία κρέμονται στον ποδηλατόδρομο μέσα.
0: Άρα,
1: και
0: λες,
1: έχει
0: δηλαδή,
1: και χόρτα κάτω.
0: Λες δηλαδή επί της λεωφόρου Αθηνών, έτσι.
1: Μπράβο, ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Ποιος είναι υπεύθυνος να τα κόψει αυτά.
0: Ναι. Δηλαδή εκεί στη Γέφυρα, την Μπουρμπουλήθρα και τα λοιπά μπαίνουν τα χαρτιά.
1: Ναι, από τον ποδηλατόδρομο, όπως κατεβαίνουμε την Αθηνώνα αριστερά και όπως ανεβαίνουμε τη δεξιά
0: πλευρά. Στην περίφραξη εκεί του.
1: Στην περίφραξη του λιμανιού, ναι.
0: Του λιμανιού, ναι, κατάλαβα. Καλώς.
1: Ποιος είναι υπεύθυνος να τα κόψει, γιατί κάποια κλαδιά είναι
0: υπεύθυνος. Φίλε, το είπες, θα ακούσεις, καλημέρα, να είσαι καλά. Το είπες και θα ακούσεις. Λοιπόν, όπως με τον φίλο μου τον Γιώργο εκεί από την παραλία εκεί στον Άναυρο που βγήκε ο, πώς τον είπαμε, ο αντιδήμαρχος Πράτος και το απήντησε αμέσως και αύριο θα γίνει επιχείρηση, αύριο εξυγίανσης εκεί, καθαρισμού της, της περιοχής. Λοιπόν, έτσι θα γίνει και τώρα. Λοιπόν, να δούμε αν έχει γίνει, γιατί είναι πολλά παιδιά. Τα χόρτα ξέρει πότε τα κουρεύεις και ξαναφυτρώνουν. Παναγία μου. Παναγία μου. Μισό λεπτό φίλε, να βρούμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που θα κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, αρμόδιος αντιδήμαρχος που θα κάνει τη δουλειά, αυτός είναι. Απόστολος Βεργής. Απόστολος Βεργής. Αρμόδιος αντιδήμαρχος Πρασίνου.
2: Είστε.
0: Καλημέρα σας, κύριε αντιδήμαρχε του Πρασίνου. Κύριε Βεργή, πώς είστε?
2: Καλημέρα, δόξα τω
0: Θεώ. Ράδιο Μαρκόνι εδώ από τη γη. Από τη γη. Ράδιο Μαρκόνι. Αντιδήμαρχε, να σας πω. Είμαστε στις Αλικές τώρα, πάνω στο γήπεδο της Αργούς.
2: Ναι.
0: Κατεβαίνουμε τον ποδηλατόδρομο που θα κάτσει στον Κατήφορο, βγαίνουμε στην παραλιακή, κάνουμε αριστερά. Μάλιστα. Κάνουμε αριστερά. Μάλιστα. Και πάμε για το Θεοδωρίδη τώρα, έτσι.
2: Ναι.
0: Περνάμε το Θεοδωρίδη και πιάνουμε δεξιά ποδηλατόδρομο δίπλα στην περίφραξη του λιμανιού, ναι.
2: Ναι.
0: Για να πιάσουμε την ευθεία τη λεωφόρο Αθηνών. Από εκεί, από τη στροφή του Θεοδωρίδη πάνω στο ποδηλατόδρομο, από την περίφραξη, βγαίνοντας πάνω στη γέφυρα της Μπουμπουλήθρας και μέχρι εκεί, πριν το πεδίο του Άρεως και καθοδόν προς το αεροπλάνο και προς το Μουσείο της Αργούς, εκεί θα μπαίνουν τα κλαδιά και τα καλάμια μέσα στα μάτια του ποδηλάτη. Να κάνω μια πανέβαση εκεί πέρα, σας παρακαλώ, αντιδήμαρχε.
2: Ναι, κύριε Πουμιώτη.
0: Βέβαια,
2: ναι,
0: εσείς τώρα έχετε από τα Χάνια μέχρι τις Μικροδίβες, πού να προλάβετε, εσείς κάνετε τι
2: τέλος. Με σήμερα όλη την ιερολογητών,
0: ναι,
2: για να περνάει το απορριμματοφόρο, γιατί ήταν χαμηλά.
0: Κατάλαβα.
2: Και κόβαμε όλη την ιερολογητών.
0: Κατάλαβα.
2: Από εκεί έρχομαι, τι να σας πω τώρα.
0: Ναι, κατάλαβα. Μεγάλο πρόβλημα.
2: Βεβαίως, και θα το δω, θα το πω και στην υπηρεσία,
0: ναι,
2: θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, εννοείται.
0: Το καταλάβατε, έτσι, λεωφόρος Αθηνών, το καταλάβατε, έτσι, ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε αντιδήμαρχε του Πρασίνου. Ήταν ο κύριος Βυργής, ο νέος αντιδήμαρχος Πρασίνου. Έτσι, αφού γράζεται, παρακολουθεί, καταγράφει, ιεραρχεί, προγραμματίζει και υλοποιεί. Έτσι, φίλε, εσύ που είπες για το ποδηλατόδρομο, θα πάει ήδη, για μην σας πω ότι είναι ήδη εκεί, διακτηνίστηκε ο Βεργής. Θα πάει προς αποκατάσταση. Λοιπόν, έχω κλείσει τις γραμμές, μην επιχειρείτε να καλέσετε. Είναι παρατέταρτο. Θα ήθελα 2-3 λεπτά να μου δώσετε. Εγώ σας έδωσα. Μου δώσετε κι εσείς 2-3 λεπτά. Σωτήρη Λαγέ, Σήμερα είναι 3η 16 Ιουνίου. 3η 16 Ιουνίου. 3η 16 Ιουνίου. Σαν σήμερα Σωτήρη, πέρυσι έφυγε ο μεγάλος. Σήμερα συμπληρώθηκε ένας χρόνος, Σωτήρη, και τι να πω τώρα, αλλά μου το θύμισες εσύ πριν από λίγο. Συμπληρώθηκε σήμερα ένας χρόνος, έφυγε 16, ήταν Δευτέρα πέρυσι. Δευτέρα ήταν πέρυσι, 16 Ιουνίου του 25 έφυγε. Και βέβαια η Μαγνησία έγινε φτωχότερη, για όσους αντιλαμβάνονται, για όσους γνωρίζουν πράγματα και θάματα. Η Μαγνησία αποχαιρέτησε πριν ένα χρόνο μια αυθεντική Σωτήρη Λαγέ, μια πολύπλευρη προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της αυτή η προσωπικότητα. Γιατί η Σωτήρη Λαγέ, ο Τζόνι, ο Μπούρας, ο Γιάννης ο Μπούρας, Τζόνι τον φωνάζαμε, ο Τζόνι Σωτήρη δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος της τέχνης, ο Τζόνι ο Μπούρας ήταν ένας δημιουργός της ίδιας της ζωής.

Η συμπλήρωση λοιπόν, Σωτήρη, ενός χρόνου από την απώλεια του Τζόνι φέρνει στο μυαλό αυτήν την σπάνια στόφα, γι' αυτό και τον εκτιμούσαμε, τη σπάνια στόφα ενός ανθρώπου που κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στο θείο, και σ' ακούγεται υπερβολικό, και το επίγειο, ανάμεσα στο πινέλο και στην πένα. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ανάμεσα στο πινέλο που ζωγράφιζε και στην πένα που έγραφε τους στίχους του. Ένας γνήσιος καλλιτέχνης ο Τζόνι, που μπορούσε, Σωτήρη, με την ίδια ευκολία να αποτυπώσει αυτήν την πνευματικότητα σε μια γεωγραφία. Γιατί περί πνευματικότητας πρόκειται, και την αποτυπώνεις αυτήν την πνευματικότητα σε μια γεωγραφία, να δώσει δηλαδή χρώμα στο συναίσθημα μέσα από τη ζωγραφική, και απ' την άλλη με την πένα να ντύσει, να ντύσει τις ανθρώπινες αλήθειες με τους στίχους του. Και η τέχνη, Σωτήρη Λαγέ, η τέχνη του Τζόνι, του Μπούρα, δεν ήταν επάγγελμα. Ήταν ο τρόπος που ανάσαινε. Ήταν ο τρόπος που ανάσαινε η τέχνη του. Γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι ζουν τη ζωή με πάθος. Ζουν την ζωή με αισθητική. Ζουν τη ζωή με ευγένεια. Αυτό ξέρει σημαίνει, Σωτήρη, το να ζει κάποιος με πάθος, αισθητική και με ευγένεια. Αυτό είναι το ρεζουμέ, είναι το μείγμα, είναι το κοκτέιλ ενός bon vivant. Αυτός είναι ο πραγματικός bon vivant. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος, ο Τζόνι ο Μπούρας, που ήξερε να εκτιμά την ομορφιά, ενώ την ομορφιά των στιγμών. Να σκορπά χαμόγελα και να μετατρέπει, γι' αυτό επιδίωκα την παρέα του. Ο Τζόνι είχε την ικανότητα να μετατρέπει την καθημερινότητα σε γιορτή. Τη στιγμή σε γιορτή. Ο Τζόνι ήταν ένας αυθεντικός gentleman που δίδαξε, δεν ξέρω αν και, ακόμα και η γύρω του, οι συγγενείς του, αυτά που λέω σίγουρα, είμαι σίγουρος τους εκφράζουν, αλλά δεν θα τα έχουν πει ούτε στον εαυτό τους. Ο Τζόνι ο Μπούρας ήταν ένας αυθεντικό gentleman που δίδαξε πώς να αγαπάμε τη ζωή. Αυτό που ήθελα να πω σήμερα, κλείνοντας ένας χρόνος από το φευγείο του φίλου μου, του Τζόνι, από τις αλικές του Μπούρα, πάνω και πέρα από τα ταλέντα του Τζόνι, ο Τζόνι κέρδισε τον τίτλο του ανθρώπου, τον τίτλο του φίλου, με κεφαλαία γράμματα. Ήταν εκείνος ο πιστός φίλος της χαρές. Ήταν όταν υπήρχε πρόβλημα, με διακριτικότητα δεν ρωτούσε, του το έλεγες από μόνος σου, το καταλάβαινες ότι έπρεπε να το πεις, με διακριτικότητα ήταν το καταφύγιο στα δύσκολα, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπήρωτο κενό, αλλά ταυτόχρονα και μια τεράστια κληρονομιά αγάπης. Σωτήρη, οι καλλιτέχνες και οι σπουδαίοι φίλοι σαν τον Τζόνι δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Προσωπικά έτσι αισθάνομαι, ότι ο Τζόνι δεν έχει φύγει. Γι' αυτό και τον αναφέρω, τον μνημονεύω κάθε μέρα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Συνεχίζουν να ζουν μέσα από τα έργα που άφησαν, μέσα από τις αναμνήσεις που δημιουργήθηκαν, μαζί με αυτήν την αιώνια αγάπη. Όσοι είχαν την τύχη να περπατήσουν δίπλα του, να πιούν μαζί του, να τραγουδήσουν μαζί του.
Αυτά για τον φίλο μου τον Τζόνι, που είμαι σίγουρος ότι με ακούει αυτήν την ώρα εκεί πέρα πάνω. Και όπως έλεγε από το ραδιόφωνο, μέχρι πέρυσι, μέχρι 12-13 του μηνός Ιουνίου πέρυσι, το πρωί που ξεκινούσα έλεγα καλημέρα Τζόνι. Και τώρα που με ακούει εκεί πέρα που βρίσκεται, γεια σου Τζόνι!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: δούλεψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής. Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα.
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
7: Αστέρι.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
8: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
8: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
8: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
10: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Ιωλκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
1: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
9: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
9: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
9: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
9: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
13: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
9: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
13: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ.

0: πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά Κικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
3: Μα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leafa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
9: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σπανάκι.
9: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σαμπουάν.
9: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Υγροπιάτων.
9: Κέρδισες.
11: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
9: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
11: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
9: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
12: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς.
13: The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
15: Μα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
20: Ο νόμος Μαγνησίας, ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
6: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ich habe euch etwas mitgebracht.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
9: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί με ζετοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί με ζετοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
11: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χονδρική Λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
14: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
14: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
14: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Κάθε φορά που θα σε σκέπτομαι, θα σε επιθυμώ όλο και πιο πολύ.
1: Μου είχες τάξει, Άννα, πως θα 'ρθεις πάλι στο Αιγαίο να με βρει.

τόση μοναξιά με πληγώνει Άννα στην καρδιά, δεν ξανάρθε πια.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

τα μάτια σου που κλείνεις και τρομάζω. Είναι που μέσα σου σαν χρώμα ξεθοριάζω. Είναι που θέλω το κορμί σου

αυτή που μάζευες τις νύχτες τα μαλλιά σου. Νύχτες που σ' έπινα στα μπαρ της αγκαλιά σου.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: μουσική από καρδιάς.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφυγεμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά

θυμάμαι πως τώρα να ήταν το γέρο Παλαιοπόλη όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες να λέει με μια δραχμή φωνή τα πάντα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Ευχαριστούμε. Τραγουδίστε, μην τρέπεστε, μην τρέπεστε. Το επόμενο είναι του φίλου του Λαβρέντη, του Μαχαιρίτσα. Σε στίχους Ισάκ, Σούση.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
3: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.